0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Και σήμερα εδώ ένα στόχο έχουμε, ένα όνειρο έχουμε. Να σας κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Κανέ, τίποτα άλλο δεν θέλω.
1: Είμαστε
0: οι
1: παλιάτσι σας, οι γελοτοποιοί σας. Έτσι να το σκεφτείτε. Σαν να είστε βασιλιάδες στο θρόνο σας και εμείς ερχόμαστε με τα κουδούνια μας και τα ρούχα μας, έτσι τα παλιάτσικα.
0: Ποιοι κουδούνια?
1: Οι παλιάτσι παλιά φορούσαν κάτι κουδούνια που κάνανε τζιν τζιν τζιν.
0: Ένα καπέλο που είχε
1: το
0: κάτι καμπανάκι πάνω.
1: Αυτοί είμαστε για σας.
0: Οι παλιάτσι σας, μάλιστα, είμαστε και αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, επιβιώσαμε σήμερα γιατί χθες μύριζε αέριο όλη η Αθήνα. Πώς δεν τυραχτήκαμε στον αέρα και δεν μάθαμε και ποτέ τι ήταν.
1: Να
0: τελικά.
1: Πω ότι ήτανε.
0: Ήτανε,
1: εγώ ήμουνα.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνω την ευθύνη.
0: Σε στιγμή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Στο πικ της καριέρας σου. Λοιπόν. Και σήμερα λοιπόν, αφού επιζήσαμε, είμαστε εδώ. Αν έχετε μάθει τίποτα για όλο αυτό, παιδιά, για στείλε καμιά
1: πληροφορία. Με το αέριο στο κέντρο της Αθήνας που μύριζε παντού.
0: Δεν ήταν στο κέντρο, στα νότια προάστια ήταν, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες ότι έφτασε μέχρι και το κέντρο.
1: Τι νοείς, καλέ?
0: Κυρίως στα νότια προάστια ήταν, γλυφάδες και τέτοια. Από εκεί μύριζε πάρα πολύ έντονα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υπάρχουν μαρτυρίες που λέει ότι και στο κέντρο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε μέσα στην πορεία και φαντάζομαι μέχρι τις 10 που θα είμαστε εδώ μπορεί να έχει βγει και τίποτα νεότερο. Παρ' όλα αυτά, εκπομπάρα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Διαγωνισμάρες, δωράρες, παιχνιδάρες. Ποιος είναι ο πιο εντυπωσιακός τρόπος να εκδικηθείς τους πρώην?
1: Τους ξέρω όλους, αλλά θα σου το πω τότε. Θύμησέ μου όμως να σου το πω. Μπορεί το πλέξιμο να σε δροσίσει το καλοκαίρι.
0: Πώς κατέληξε εξάχρονος με σπαθί Viking 1300 ετών?
1: Πού βρήκε το σπαθί σου, καλό εξάχρονος? Πόσο κοστίζει μια τετραμελή οικογένεια για μια τετραμελή οικογένεια ένα παγωτό?
0: Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης ότι το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας και είναι εδώ για να μας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Για μας είναι το Viber. Οπότε εσείς πρέπει να στείλετε 6942-929-929. Μηνυματάκια, καλημέρες, γουτσου γουτσου, τα πάντα. Και ό,τι ξέρετε, ξέρετε εσείς, βγαίνετε στους δρόμους εκεί και μας κάνετε ανταπόκριση. Αυτή τι θέλει τώρα?
1: Δεν ξέρω πραγματικά, αλλά κάνω ότι δεν την ακούω.
0: Κι εγώ.
1: Για μένα είναι μιούτ η κυρία αυτή.
0: Μιούτ, μιούτ.

0: Demon Hunters και Golden ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss και είχε ένα τόσο όμορφο ουρανό σήμερα το πρωί που πραγματικά μου έστειλε το μυαλό μου σε ταξίδια αργυρά.
1: Σου έστειλε το μυαλό σου σε ταξίδια.
0: Ναι, σε ταξιδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Ταξιδάκια με καραβάκια. Και αν θέλετε κι εσείς έτσι να ξεφύγετε από την καθημερινότητα, τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας σιγά-σιγά, σας έχω μία πολύ φανταστική ιδέα. The My Rewards Coupons λοιπόν, και έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Μπαίνεις στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες τώρα στο The My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδάκια, καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, παραδέξου εδώ μπροστά στο μικρόφωνο και μπροστά στους Σωκρατές μας ότι εχθές ο καιρός ήταν ακριβώς όπως τον είπα.
0: Ήταν έτσι όπως το λες.
1: Μην χασμουριέσαι, Μαρή.
0: Τι να κάνω.
1: Ήσουν χθες το βράδυ στο σπίτι κατά τις 7.30 ώρα και πιάσε βροχή. Που
0: δυστυχώς
1: είχα πει ότι 7-8 θα πιάσει βροχή. Και σε κοιτάω με νόημα. Και σου λέω ζωή και μου απάντησε γιατί κατάλαβε τι ερώταγα.
0: 365 μέρες έχει ο χρόνος, βρήκες τη μία. Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, βλακίες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε σήμερα τι γίνεται. Σήμερα, ενώ εχθές τα βαρονιτρικά μου μου δίνανε βροχή κάποια στιγμή, έφυγε, εξαλείφθηκε η βροχή και είναι όλη μέρα ήλιο. Ηλιοφάνεια όλη μέρα και τίποτα δεν μας σταματά. Η θερμοκρασία, το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήλιο. Προς το παρόν δείχνει τα ίδια και για αύριο. Από Παρασκευή Σάββατο κάτι δείχνει περίεργα, αλλά όπως ξέρετε τα βαρομετρικά μου τελευταία στιγμή δίνουν την έγκυρη έτσι, πρόβλεψη. Μην κανονίσετε τίποτα χωρίς ήλιο, μόνο πράγματα με ήλιο. Ωραία. Να κανονίσετε σήμερα.
0: Μην ξεχάσετε να πάρετε μπουφάν και ομπρέλα. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας τα πράγματα είναι ακόμη υπό έλεγχο. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα εκεί στο ύψος των Άνω από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Εντάξει, λίγο μέχρι την Αιωνία. Ίσα-ίσα όμως. Και κάθοδος για την ώρα είναι μια χαρά. Λίγο στο Περιστεράκι εκεί πέρα θα δείτε διάφορα περιστέρια που μπλοκάρουν τον δρόμο και έχουν δημιουργήσει μια κίνηση.
1: Πολύ ωραία. Έρχεται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, έτσι μια καταμέτρηση, πρώτη καταμέτρηση από την Τροχέα και έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον γιατί πάνω από 200 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών για μη χρήση κράνους. Έχουν γίνει.
0: Μα δεν γίνεται. Συμφορά που βάζει, που παίρνει το πατίνι, ναι. Μην είσαι χωρίς κράνος.
1: Συνεχείς ελέγχους λοιπόν σε όλη την Αττική πραγματοποίηση η Τροχέα. Από 11 μέχρι 17 Μαΐου είναι η καταμέτρηση αυτή, με στόχο την πρόληψη της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών χωρίς κράνος και υπό την επίδεια μέθης φυσικά. Άκου τώρα να είσαι μεθυσμένος και να πάρεις και πατίνι.
0: Ω, καλά, μια χαρά, τι να πω. Και για τις φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, σας έχουμε νέα. Τα πρόστιμα.
1: Μισό λεπτάκι να το τελειώσω αυτό. Διενεργήθηκαν. Έλα. 420 έλεγχοι, όπου επιβεβαιώθηκαν 243 παραβάσεις. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το 50% σχεδόν από τους ελέγχους που έγιναν, 50% δεν φορούσαν κράνος. Να σου πω λοιπόν και για τις φορολογικές δηλώσεις. Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες θα είναι αυτόματα, χωρίς παρέμβαση της φορολογικής δίκης. Θα καταλογίζονται τα πρόστιμα σε πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις.
1: Καλή, εγώ την πλήρωσα τη δήλωση ήδη. Μου ήρθε η δήλωση από το λογιστήριο.
0: Εμένα πότε θα πρέπει να πάρω το λογιστή μου, πραγματικά τον έχω αφήσει πολύ ελεύθερο
1: τον τελευταίο καιρό. Ήδη. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε.
0: Εσύ συγκεντρώσου. Εσύ διεγρανήθηκε.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: 18 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι τεταρτούλα, παιδιά, στην καρδιά της εβδομάδας είμαστε, 20 Μαΐου.
1: Και θέλω, παιδιά, να σας πω ωραία νέα, πολύ ωραία νέα, τα οποία έρχονται από το Γρηγόρη. Και εμείς λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή μας έρχεται φυσικά από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, τον Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάσαμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία.
0: Δεν είναι καθόλου ακραία όμως, γιατί ο Γρηγόρης ρίχνει τη τιμή του καφέ στο 1,80 ευρώ, παιδιά. Γίνε μέλος του Club Χαμογέλα. Έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες ο επόμενος είναι δώρο. Και είναι ακραίο και είναι και στο Γρηγόρη.
1: Τι όμορφα, λοιπόν,
0: λοιπόν, θα ταξιδέψουμε τώρα, θα διακτηνιστούμε και θα σας πάω κατευθείαν στην Κρήτη, στα Πιτσίδια Ηρακλείου εκεί, που μια εντυπωσιακή κατασκευή φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Κρήτη και την παράδοσή της. Το ιδιαίτερο αυτό έργο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε έπειτα από 6 μήνες κατασκευή, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του, και είναι η μεγαλύτερη κριτική λύρα στον κόσμο.
1: Θέλω να σου πω ότι είδα φωτογραφίες και πρέπει να είναι γύρω στα 6 μέτρα.
0: Πάνω από 6 μέτρα, καλά, είναι αυτό που μου δείξει. Είναι δίπλα ένας άνθρωπος που.
1: Δύο άνθρωποι κουκιδίτσες.
0: Που αν υποθέσονται θα είναι 1,70-1,80 ο καθένας, φαίνεται ότι είναι το τριπλάσιο του και πάνω.
1: Εκτός αν οι φωτογραφίες είναι φωτοσοπαρισμένες και πιο κοντοί άνθρωποι.
0: Δεν νομίζω. Η κριτική είναι λεβένταρη. Λοιπόν, η τοποθέτηση του έργου αυτού, της κριτικής αυτής τεράστιας λύρας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου απέναντι από το φούρνο της περιοχής, προκαλώντας ήδη, σου λέει, το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών. Όπως σημειώνεται, η διαδικασία κατασκευής συνοδεύτηκε από δυσκολίες. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και υπερηφάνεια στους εμπνευστές του έργου.
1: Λοιπόν, θέλω να μας πάρει θέλω καταρχάς να σας πω ότι ο παππούς μου έφτιαχνε λύρες, καρπάθηκες όμως. Και έχω μία λύρα στο σπίτι μου.
0: Α, είναι τόσο χειροποίητη. Μεγάλη.
1: Τόσο μεγάλη. Δεν είναι μόνο.
0: Πόσο είναι η λύρα σου,
1: μικρούλα. Είναι πολύ μικρή.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα που πρέπει να καλέσετε για πρώτη καλημέρα.
1: Πραγματικά,
0: τι να τολμήσω να ζητήσω.
1: Εγώ θέλω να μας πάρει κάποιος ο οποίος έχει φτιάξει κάτι πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Ας είναι καρβέλι ψωμί. Ας είναι πίτσα.
1: Ας είναι κατσαρόλα με φαΐ από την Πρέσπα.
0: Αυτό. Εσείς, λοιπόν, που δεν αρκείστε στα μικρά και τα κάνετε όλα τεράστια, θέλω να μας πάρετε τώρα τηλέφωνο. Δείχνει τον εαυτό της από εδώ η γελία. Θέλω να μας πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-50-000. Εδώ θα μας πάρετε για πρώτη καλημέρα, όχι στο Viber, στο σταθερό 210-80-50-000, ή για να πείτε πρώτη καλημέρα και φυσικά να σας δώσουμε και δωράρα.
1: TGI Friday.
0: Τεράστια
1: δωράρα. Καλέ, ένα πολιτίβο δίνουμε. Ένα πολιτίβο δωρεπιταγή των 30 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε εκεί πέρα στη Μαρίνα Φλίσβου. Το είναι απολαυστική ιταλική κουζίνα, μακαρονάδες, τα απεριτίβο σας, τα αντιπάστη σας και όλα τα καλά στον απολιτίβο.
0: Τεράστια,
1: 30 ευρώ.
0: Τεράστια δωράρα και αυτή που δίνουμε.
1: Οπότε... δίνουμε τεράστια δωράρα. Θέλουμε να μας πείτε ποιο είναι το πιο τεράστιο πράγμα που έχετε φτιάξει και είστε και περήφανοι. Ή μπορεί και να μην είστε περήφανοι.
0: 2-10-80-50-000, καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: φίλες, ούτε ξέρω τι θες να κάνεις, να πάρεις όποιον θέλεις και να πάρετε να φάτε, να μας θυμάσαι, να περάσετε υπέροχα και να χορτάσετε βασικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας στείλω τη φωτογραφία.
0: Εννοείται, ναι. Περιμένουμε στο Viber. Καλημέρα!
2: Φιλιά πολλά!
3: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: Και ναι, λοιπόν, ένα υπέροχο πρωινό ξημερώνει εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και λέω να πάμε σιγά σιγά προς την Κόρινθο, γιατί εκεί δρομολογείται κατασκευή σχολείου με γυάλινα δάπεδα στην αρχαία Κόρινθο. Το νέο δημοτικό σχολείο αρχαία Κορίνθου θα αποτελέσει μοναδικό εκπαιδευτικό συγκρότημα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς στο σχεδιασμό του προβλέπονται γυάλινα δάπεδα που θα επιτρέπουν την άμεση οπτική επαφή με τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, όπως τονίζει η ανακοίνωση, και με τον τρόπο αυτό το σχολείο θα συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Κορίνθου, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και επισκέπτες. Μαγικό.
1: Μαγικό είναι, και φαντάζομαι τώρα αυτό το σχολείο, τα δικά μας τα σχολεία τίποτα. Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο ήταν ήδη 800 χρονών, δεν είχαν καλοριφέρ, δεν είχαν τίποτα. Και τώρα πια που χτίζονται καινούρια, οι μαθητές θα έχουν μια άλλη εμπειρία. Θα είναι λες και είναι στο εξωτερικό.
0: Φυσικά.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτό με τα γυάλινα δάπεδα το έχω βιώσει μικρή. Στον Πειραιά είχαμε ένα μαγαζί,
0: ναι,
1: το Legend. Αυτό τώρα είναι για αρχαίους Πειραιώτες, δεν, ναι, είναι για πρόσφατους, ναι, γιατί αυτό το μέρος άλλαξε μετά πολλές φορές όνομα και έκανε και ανακαίνιση και μετά έκλεισε. Τώρα δηλαδή είναι ένα εγκαταλελειμμένο ερείπιο. Λοιπόν, που
0: τι
1: σε αυτό το μαγαζί, όταν πήγαινα μικρή, γιατί δουλεύει η μαμά μου εκεί, είχε κάτω στο πάτωμα γυάλινα, είχε γυάλινα σημεία,
0: ναι,
1: κάτω από τα οποία υπήρχαν φίδια. Είχανε μέσα
0: τι
1: κανονικά
0: φίδια,
1: κλουβιά. Τα είχαν κάνει σαν, πώς να σου πω, σαν γυάλες με φίδια. Δηλαδή είχαν μέσα το φαγητό τους, είχαν μέσα φυτά, είχαν μέσα διάφορα τέτοια.
0: Βαλτσαμωμένα.
1: Όχι, αληθινά, Αργύρι μου. Περπατούσες μέσα στο μαγαζί και από κάτω σου είχες κάτι βόες 10 μέτρα. Όχι μικρά φιδάκια. Δεν είχε φιδάκια.
0: Είναι νόμιμο.
1: Δεν νομίζω να ήταν νόμιμο και πιστεύω ότι και γι' αυτό έκλεισε αυτό το μαγαζί, γιατί αυτό θεωρείται και εκμετάλλευση των ζώων.
0: Η μαμά σου τι δουλειά έκανε, κοιτάζει τα φίδια.
1: Νομίζω ότι έκανε λάντζα εκεί εκείνη την περίοδο.
0: Εστιατόριο ήτανε.
1: Ήτανε μαγαζί μπαρο.
0: Κλαμπο
1: κατάσταση. Και σκέψω ότι πήγαινα και φοβόμουν να πατήσω πάνω από το τζάμι που είχε το φίδι από κάτω. Γιατί λέω, και άμα τώρα με το παιδικό μου μυαλουδάκι, αν πατήσω αυτό το τζάμι, σας παρακαλώ, όσοι είστε από Πειραιά και θυμάστε το Legend με τα φίδια, στείλτε ένα μήνυμα να μην νιώθω μόνη μου.
0: Εσύ ζωή.
1: 6-9-42-9-29-9-29.
0: Τι παιδικά τραύματα έχεις βιώσει
1: με
0: εσύ.
1: Με ζώνανε τα φίδια από μικρή. Λοιπόν, να σας πω τώρα. 2-10-80-50.000. Γιατί?
0: Όνομα, πόλη, ζω, φυτό, πράγμα. Και παίζουμε με το γράμμα ζήτα.
1: Ζήτα, το καλύτερο γράμμα.
0: Ζουμ, ζουμ, ζουμ. Καλείτε 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε καλλιντικάρες από Seri App, σωστά.
1: Seri App Cosmetics, λοιπόν. Τα φανταστικά αυτά καλλιντικά που μπορείτε να τα βρείτε και στο www.seriapp.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα σε Περιστέρη και Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε καλείτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι κι αλλιώς το αγαπάτε πολύ αυτό το παιχνίδι. Με το γράμμα ζήτα παίζουμε, όνομα, πόλη, ζω, φυτό, πράγμα. 2-10-80-50.000. Ποιος θα είναι στην παρέα μας σε πολύ λίγο?

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Με πολύ κέφι μπρίο ξεφάντωμα. Γιατί πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και θα παίξουμε με τη φίλη Μαρία. Καλημέρα Μαρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, γιατί έχεις τόση ενέργεια?
2: Είμαστε πολύ καλά, πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο, ταξιδεύουμε κορυφιακώς για Βιέννη.
3: Σας παρακαλώ.
2: Οπότε καταλαβαίνετε γιατί έχουμε τόση ενέργεια. Είστε παρέα των παιδιών κάθε πρωί που πηγαίνουν σχολείο.
0: Σχολείο στη Βιέννη πηγαίνετε?
3: Όχι βρε, πάνε διακοπές.
2: Όχι, πηγαίνουμε στην Αθήνα σχολείο, αλλά κάθε πρωί στον δρόμο και το σχολείο σας ακούμε.
0: Α, με τρελάνετε. Τι πάτε να κάνετε στη Βιέννη, παιδιά, διακοπούλες?
2: Πάμε να κάνουμε ταξίδι.
0: Θα τρελαθώ.
3: Μαρία, θα πληρώσω τώρα τα εισιτήριά μου, τα πληρώνω εγώ. Πάρτε με μαζί σας. Σας παρακαλώ.
2: Ελάτε με χαρά. Με χαρά, με χαρά. Προσπαθούμε πάρα πολύ καιρό να πιάσουμε γραμμή.
0: Είδες, ο επιμένω νικά.
2: Νομίζω ότι είναι η μας μέρα σήμερα.
0: Φανταστικά. Οπότε μόλις γυρίσετε, αν έχετε κερδίσει, θα έρθετε να πάρετε και τα δωράκια σας.
2: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
0: Πόσο χρονών είναι τα παιδιά?
2: Τα παιδιά είναι 10 και 7.
0: Φανταστικά. Και τα πάτε Βιέννη, θα τρελαθώ.
3: Καλημέρα, ζουζουνάκια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Είναι το πρώτο ταξίδι των παιδιών?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι ωραία που τα πάτε ταξί. Πρέπει να κερδίσουμε κιόλας πριν φύγετε από τα Πάτρια Εδάφη.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, θυμίζω παίζουμε με το γράμμα Z και θέλω να μου είστε γρήγοροι, ναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε. Ένα επάγγελμα.
2: Ζαχαροπλάστη.
0: Ένα όνομα.
3: Ένας ελληνικός λαϊκός χορός.
0: Ένας πολύτιμος λίθος.
2: Ζαφύρι.
3: Ένα αντικείμενο.
4: Κάρι.
0: Ένα φυτό.
2: Τζουμπούλι.
3: Την ζητάμε το χειμώνα και δεν τη θέλουμε το καλοκαίρι.
0: Σκάμε πολύ. Κάνει...
3: Αν είσαι απρόσεκτος μπορεί να κάνεις πολλές.
4: Ζημιές.
0: Ένα ζωάκι.
3: Ασπρόμαυρο.
0: Το αντίθετο του Ναδύρ.
4: Ζενίθ.
0: Ναι!
3: Μπράβο παιδιά.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να σας αφήσω να φύγετε από την Ελλάδα χωρίς να κερδίσετε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Για να έχετε κάτι. Για να έχετε κάτι να περιμένετε όταν έρθετε ρε παιδιά. Τι θα γίνει?
3: Μην είναι μόνο ξενέρα.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, είστε καλύτερη παρέα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να περάσετε τέλεια.
2: Και εννοείται ότι είμαστε όλοι φανατικοί του παραπέντε.
3: Φυσικά.
0: Να είστε καλά ρε παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Κάντε μια βόλτα και με για μας.
2: Γεια
0: σας.
1: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Με υπέροχη διάθεση ξεκινάει η μέρα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Από όπου μας ακούτε, είτε από το κρεβάτι σας, είτε από το δρόμο.
1: Είτε από το κρεβάτι σας, είτε από το κρεβάτι μας. Δεν νομίζω να μας ακούτε από το κρεβάτι μας, γιατί θα είναι διάρρηξη αυτό. Να ξέρετε.
0: Λοιπόν, παιδιά, πού να σας πάω τώρα, να σας πάω Νορβηγία.
1: Oh, Norway. We εκεί love Norway. Έχω πάει στο Όσλο.
0: Γι' αυτό λέω, εσύ εκεί έχεις τους φίλους σου. Εκεί πέρα γίνονται πράγματα και θάματα, λοιπόν, γιατί μια συνηθισμένη σχολική εκδρομή μετατράπηκε σε ένα ταξίδι 1300 ετών πίσω στο χρόνο.
1: Που γεννήθηκες.
0: Όταν ένας εξάχρονος μαθητής, ο Χένρικ, εντόπισε μέσα σε ένα χωράφι ένα σκουριασμένο αντικείμενο που προεξήχε από το χώμα. Σου λέει, τι να είναι, σιδεράκι θα είναι. Έλα όμως που δεν ήταν, γιατί ο Χένρικ φώναξε το δασκαλό, τη δασκάλα του, δεν ξέρω ποια ήταν εκεί πέρα. Φωνάξαν τις αρχές γιατί κάπως περίεργο τους φάνηκε και αυτό τελικά δεν ήταν ένα οποιοδήποτε σιδεράκι. Ήταν ένα τεράστιο σπαθί 1300 ετών, σου λέει, από τους σκοτεινούς αιώνες που προηγήθηκαν της πιο γνωστής εποχής, το Vikings. Όταν το αντικείμενο λοιπόν εξετάστηκε, οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ένα μονόκοπο σπαθί, δηλαδή μια λεπίδα ακονισμένη από τη μία μόνο πλευρά. Το είδος αυτό συνδέεται με τη μεροβίγγια περίοδο στη Σκανδιναβία, όπου από το 550 έως το 800 μετά Χριστό.
1: Ρες να κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό τώρα που ήταν από το 550 μέχρι το 800 μετά Χριστόν, κάπου
0: ένας
1: εκεί τέλος πάντων.
0: Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να το βρει νωρίτερα.
1: Τόσα χρόνια. Και εκτός αυτού, ρε εσύ, πώς γίνεται να μην ήταν θαμμένο στη γη, δηλαδή.
0: Ήτανε. Οπότες,
1: δεν ήτανε, σου λέει, εξήχε.
0: Εξήχε.
1: 1300 χρόνια εξήχε αυτό το Κοίτα πράγμα και κανένας δεν σκόνταψε πάνω να πει πω, ρε.
0: Δεν περίμενα αυτή την ανόητη ερώτηση από σένα.
1: Α, για πες.
0: Η γη μεταλλάσσεται, κινείται. Με τα νερά, με τις βροχές, με αυτά, το έδαφος ανακατατάσσεται.
1: Μάλιστα.
0: Και πράγματα βγαίνουν προς την επιφάνεια, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό.
1: Φυσικά, όσο δέρμα και αν αλλάξει, φίδι είσαι. Δεν θα αλλάξει. Δύο φορές θα αλλάξει λίγο το τραγούδι. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε Oblivion και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα

0: ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate.

0: Πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
0: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: Σοβαρότητας και Παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάπως έτσι λοιπόν περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. 8 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9.
1: Όχι κάπως έτσι που το λες τόσο ήρεμα, που ψοχολιάστηκα γιατί ανοίξαμε την πόρτα ταυτόχρονα με την Ελβίρα.
0: Παιδιά,
1: και πάθαμε δύο εμφράγματα.
0: Εμείς εδώ θέλω να σας πούμε γενικά, σιγά σιγά που αρχίζουν και έρχονται οι εργαζόμενοι του σταθμού, παίζουμε κρυφτό, αμπάριζα, παίζουμε τέτοια πράγματα. Δεν δουλεύουμε. Εμείς εδώ είναι παιδική χαρά.
1: Έχασα τα 5 τελευταία χρόνια ζωής που μου απομένουν, τα χάσα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν μου είστε σκεπτικοί σήμερα και δεν ξέρετε τι να παραγγείλετε, μην ανησυχείτε, γιατί μπορεί να μην ξέρετε τι θα φάτε, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσετε. Μπαίνετε λοιπόν στο MyDay, στην ενότητα DE My Rewards Coupons, παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκεί και εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. DE My Rewards Coupon για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλα.
1: Η ανάσα που πήρες ήταν...
0: Ήταν η τελευταία.
1: Ναι, ρόγχος.
0: Ήθελα να δω τα βαρομετρικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα βαρομετρικά σήμερα, σταθερά, βεβαίως. Ήλιος. Ήλιος τώρα, ήλιος στις 9, ήλιος στις 10, στις 11 και ούτω καθεξής. 24 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πικ της θερμοκρασίας. Πολύς ήλιος, δεν θα μας σκιάσει φοβέρα καμιά.
1: Ναι.
0: Ήλιος.
1: Ωραία, πάρτε ζακέτα, μπουφάν, αντιολισθητικές τέτοιες και τα λοιπά.
0: Δεν μ' αρέσει ο τρόπος σας, ρε παιδί μου, γιατί με αμφισβητείτε.
1: Πίστευε και μη ερεύνα. Λοιπόν, ο Κηφισός αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει Κηφισούλα. Κηφισούλα.
0: Ωραία. Εγώ μετά είμαι ο περίεργος.
1: Κηφισός, Κηφισούλα. Ο κόμβος μεταμόρφωσης εκεί πέρα γίνεται ένας κακός χαμός και η Αττική Οδός από το ύψος λίγο μετά το Ζεφύρι μέχρι τη Λυκόβρηση. Η λεωφόρος. Καλά. Έπαθα Αργύρης τώρα.
0: Φέρτε στην κοπέλα ένα ντεπών. Δεν είναι καλά.
1: Έπαθα Αργύρης. Λοιπόν, από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση. Η Κηφισίας η άνοδός της είναι σε μαύρα χάλια και στην κάθοδο έχει κινησούλα εκεί στο ύψος Νέας Φιλοθέης. Αυτά για την ώρα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία τα είπες.
1: Πάντα πολύ ωραία τα λέω.
0: Μην εδώ, έχουμε κι άλλο.
1: Roxette The Look, πάμε να ακούσουμε τώρα μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Σε προσλάβουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στι

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Αυτό το ηλιόλουστο πρωινό παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 12 λεπτά μετά τις 8. Και παιδιά,
1: θα πούμε το παγωτό παγωτάκι. Και ναι, θέλω να σου φίλε, πω ρε εσύ Αργύρη, πραγματικά ότι εγώ καταναλώνω λίτρα παγωτό. Έχω θέμα. Χειμώνα, καλοκαίρι, τρελαίνομαι για παγωτό και γρανίτα. Είναι ο εθισμός μου.
0: Γρανίτα, πες πάει στο καλό. Μπορείς να φτιάξεις και σπίτι μόνη σου. Το άλλο το παγωτό, το ωραίο, το τίμιο, το πρόστιχο. Θέλει
1: εσύ,
0: χρόνο,
1: δεν θυμάσαι που κάποτε παίρναμε το ξυλάκι, αυτό που έχει την επικάλυψη σοκολάτα από μέσα καραμέλα, από μέσα επικάλυψη σοκολάτα, από μέσα βανίλια, το οποίο είχε 1,5 ευρώ και τώρα το βρίσκεις 4 ευρώ.
0: Σχεδόν σου λέει ένα μεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει παγωτό φέτος το καλοκαίρι.
1: Εγώ σαν τετραμελής οικογένεια τρώω βέβαια παγωτό.
0: Αύξηση περί τα 15% στην αγορά οι τιμές για το κιλό του χύμα παγωτού για το σπίτι. Ξεκινούν από 18 ευρώ σου λέει και φτάνουν ακόμα και τα 25 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες και τα καταστήματα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές. Ωστόσο ο μέσος όρος για το κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται στα 22 ευρώ. Θα μου πεις τώρα.
1: Το φρέσκο παγωτό
0: όταν
1: είναι
0: σου λέει, εξαρτάται με το μαγαζί που θα επιλέξεις, είναι σαν να σου λέει ότι λιώσε νερό, λιώσε πάγο και φάτο.
1: Δεν ισχύει αυτό, μωρέ. Υπάρχουν...
0: Είναι δυνατόν.
1: Άκουσε,
0: δεν θα πάρεις καλές πρώτες ύλες. Δεν θα κοιτάξεις να πάρεις από ένα μαγαζί που ξέρεις ότι έχει καλό, σωστό ποιοτικό παγωτό.
1: Ρίση, Αργύρη.
0: Δηλαδή αυτό ξαφνικά είναι πολυτέλεια.
1: Μπορεί να... Ναι, είναι πολυτέλεια δυστυχώς. Γιατί μπορεί εσύ να θες απλά εκείνη την ώρα να θες ένα παγωτό, να βρίσκεις ένα μαγαζί το οποίο εντάξει κάνει αυτό το decent, το παγωτό, το normal, ρε παιδί μου. Δεν θα πας να πάρεις από αυτό που κάνει τζελάτο, καλό με γάλα προβατίνα και διάφορα τέτοια.
0: Εντάξει,
1: το καταλαβαίνω. Θέλεις απλά εκείνη την ώρα να ξεκουράσεις και πατατάκια που πας και παίρνεις. Δεν πας να πάρεις αυτά που έχουν 5 ευρώ, θα πας να πάρεις τα πιο φτηνά. Απλά να για να καλύψεις την ανάγκη σου.
0: Να σου πω κάτι. Πιστεύω τελικά ότι όλο αυτό μπορεί να γίνεται για να μας γλιτώσουν και να μην γίνουμε χοντροί.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι.
0: Σου λέει, αν ακριβίνω τις ωραίες απολαύσεις της ζωής.
1: Καλέ, όλα
0: και τις
1: για αυτό
0: κάνω απλησίαστες.
1: Ναι.
0: Θα είναι όλοι στυλάκια. Θα τους κάνω εγώ όλους, θα τους ρέψω.
1: Η βενζίνη, ας πούμε, γι' αυτό. Για να περπατάμε όπου θέλουμε να πάμε. Το παγωτό. Γι' αυτό είναι ακριβώς το. Η σοκολάτα που έχει φτάσει μπάρα 5 ευρώ είναι για να μην τρώμε σοκολάτα γιατί μας κάνει κακό.
0: Εσύ τελικά υπάρχει σχέδιο πίσω από όλο αυτό.
1: Το αγκούρι που σου φτάσει 80 ευρώ που είναι υγιεινό και αυτό πάλι. Μη φάτε τίποτα. Μόνο νερό. Και το νερό. Παίζεται αν θα το πιείτε. Πάμε να ακούσουμε Σόμπρ και Αντρέστε εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: Hello, μια superstar τραγουδάει μαζί μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι 8 και 19 και παιδιά, τι σας φωνάζω κάθε μέρα και εγώ δεν θα βαρεθώ ποτέ να σας το λέω, γιατί εγώ ξέρω γιατί το λέω. Εσείς δεν ξέρω γιατί δεν με ακούτε όσοι δεν με έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Τρέξτε γρήγορα στο Instagram.
1: Περιμένε μια παρένθεση, ξέρεις γιατί δεν σε ακούνε,
0: γιατί
1: δεν τους πείθεις, γιατί μας λες από το πρωί ήλιος, ήλιος, ήλιος, ήλιος και μου έχουν έρθει στο Instagram, στο Viber, με ταχυδρομικό περιστέρι, η συννεφιά έξω και το ψηλό βροχό.
0: Εσύ θέλω να μου πεις εδώ τι βλέπεις.
1: Εδώ τι. Δεν
0: τι είναι... βλέπεις, αγάπη μου, μίλα μου.
1: Αγάπη μου, η Αθήνα δεν είναι μόνο το στούντιο του Kiss.
0: Σταμάτα να βάζεις τους φίλους σου να στέλνουν μήνυμα ότι και καλά.
1: Μου.
0: Δεν λέω καλά τον καιρό. Τον καιρό το λέω πάρα πολύ καλά.
1: Είσαι έχω ο πιο αναξιόπιστος άνθρωπος στη γη.
0: Έχω μαθητεύσει δίπλα στον κύριο Αρνιακό. Είναι φίλος μου, είναι πνευματικός μου πατέρας.
1: Ωραία.
0: Και μου έχει μάθει όλα τα μυστικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχω και δικά μου βαρομετρικά. Εγώ τα εκτρέφω.
1: Παιδιά, να πω κάπου εδώ σε αυτό το σύμπαν ότι ο κύριος απέναντι μου είναι δίδυμος. Μην πιστεύετε
0: σας
1: τίποτα
0: παρακαλώ,
1: από αυτά που σας
0: παρακαλώ,
1: λέει.
0: Σας παρακαλώ, να πιστεύετε τα πάντα. Σε μένα θα αποθέσετε όλα σας τα σχέδια για το μέλλον. Εγώ θα σας πω πώς θα πάτε μπροστά.
1: Τώρα μπείτε λοιπόν στο Instagram του
0: πηγαίνετε
1: Kiss.
0: Πηγαίνετε λοιπόν τώρα στο Instagram του Kiss, γιατί τώρα πέρα από την πλάκα, εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί και καλό είναι να είστε σε εγρήγορση, γιατί ανεβάζουμε συνέχεια τους καλύτερους διαγωνισμούς για τους ακροατές μας.
1: Συγκεκριμένα τώρα, αν μπείτε στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Τεζό στην Νικιάνα Λευκάδα, σε αυτή τη χτισμένη από πέτρα και ξύλο ξενοδοχειακή μονάδα. Η παράδοση να διέται με το μοντέρνο, το μοναδικό ύφος της αρχιτεκτονικής γραμμής και να αρμονίζεται ιδανικά με την ομορφιά του τοπίου. Βρείτε το λοιπόν το Τεζόρο Hotel στο Instagram και στο TikTok.
0: Και όχι μόνο αυτό, βρείτε και τον λογαριασμό του Kiss 92,9. Κάντε follow, ακολουθήστε τα βήματα για ώστε ένα τριήμερο σε δίκλινο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Νικιάνα Λευκάδα να γίνει δικό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στο Kiss Κώστα Σιτόπουλου.
1: Bruno Mars, I Just Might θα ακούσουμε τώρα εδώ στο Kiss 92,9.

0: Γεια σου, ρε Μπρούνο Μάρς με τα ωραία σου. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. 8 και 24 πρώτα λεπτά. Αν ξυπνήσατε τώρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, το φλέγον ζήτημα που μας καίει όλους, παιδιά. Πώς εκδικούμαστε τους πρώην μας, πώς τους εκδικούμαστε. Θέλω να μου γράψετε στο Viber την καλύτερη εκδίκηση που έχετε πάρει. Δεν θέλω να ακούσω τώρα βλακίες και πράγματα κακοποιητικά.
0: Οι πρώην, από τη στιγμή που φεύγουν και γίνονται πρώην, καλά να είναι, να πάνε στο καλό.
1: Αν σου έχουν κάνει τη ζωή μαρτύρια και δεν εκτιμάνε την αξία σου, γιατί εγώ αυτό ζω. Βασικά όχι.
0: Θες εσύ που σου έχουν κάνει τη ζωή μαρτύριο, που το έχεις ανεχτεί.
1: Αλλά για όλους τους πρώην μου είμαι ένα άπιαστο όνειρο πια και ένας εφιάλτης.
0: Μπράβο σου.
1: Και θέλω να σου πω τη δική μου εκδίκηση για τους πρώην μου και μετά θα σου διαβάσω την εκδίκηση ενός φίλου στην Αμερική, στην πρώην του. Η δικιά μου εκδίκηση πια είναι, Αργύρη μου, που θα με βλέπουν παντού μπροστά τους για πάντα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Και αυτή είναι η εκδίκησή μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι έγινε στο Σικάγο. Ένας τύπος, ο οποίος... We'll be back with the biggest hits. Stay
2: tuned on Kiss FM. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τρεις Εργένικες.
14: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελίν αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και ήρθε η ώρα, η αγαπημένη μου στιγμή της μέρας της εκπομπής, η ώρα που θα υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής έναν αγαπημένο ακροατή, ο οποίος έχει κληρωθεί σήμερα γιατί έκανε αυτό που έπρεπε, δήλωση συμμετοχή στο site του Kiss 92,9 για τα 1000 ευρώ το λεπτό, και σήμερα θα διεκδικήσει το 11ο χιλιάρικο, παρακαλώ, και αυτός είναι ο φίλος Αναστάσιος. Αναστάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Τάσο το προτιμούσα.
0: Τάσο, βέβαια.
2: Καλημέρα, Τάσο.
0: Τι κάνει, Τάσο.
1: Καλημέρα, Ζωή, καλημέρα. Όλα καλά. Εδώ πέρα στον Κυφισό, στην κίνηση, κλείζουμε.
0: Φανταστικά.
1: Καλά, στο αγαπημένο μέρο.
0: Πα στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
2: Είσαι με βάρκα ή με αυτοκίνητο? Γιατί με βάρκα πιο γρήγορα θα φτάσει.
1: Είμαι με φορτηγό αυτή τη στιγμή. Οπότε και βάρκα να μου φτάσει, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τάσο μου, τι σε βρήκε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τι λες σήμερα, έχεις κανένα προαίσθημα ότι θα κερδίσουμε κανένα χιλιάρικο?
1: Δεν θα με χάλαγε.
0: Γιατί θα με χάλαγε,
1: εννοείται.
0: Ούτε εμένα θα με χάλαγε. Να σου πω, Τάσο μου, πριν ξεκινήσουμε, για να μην σε κρατάω σε αγωνία, υπάρχει περίπτωση εχθές καθόλου να άκουσες Kiss? Γιατί ξέρεις, την προηγούμενη μέρα όλη η παραγωγή του Kiss δίνει τις απαντήσεις της επόμενης μέρας που παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Όχι, δυστυχώς θες, όχι, γιατί έλειπα ταξίδι, οπότε.
0: Όλοι τα ίδια μου λέτε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, Τάσο, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορος, έτσι?
1: Α, πάμε να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε. Τώρα πρωί, να δούμε.
0: Τι λέμε όταν κολλάμε?
1: Πάλι.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, μετράω αντίστροφα.
1: Πάμε.
0: 3, 2, 1, καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Τάσο μου, ποιο φυτό μπορεί να ακούσει το βουητό των μελισσών και να παράγει γλυκύτερο νέκταρ? Ποιο ζώο δικάστηκε και εκτελέστηκε επίσημα για ανθρωποκτονία στη Μεσαιωνική Γαλλία? Πόση ώρα χρειάζεται το φως του ηλίου για να φτάσει στη γη? Ποιο παραδοσιακό κριτικό πιάτο έχει ως όνομα τη λέξη μπουμπουριστή που σημαίνει με τα μούτρα προς τα κάτω? Τι χρώμα ήταν τα αρχικά τα καρότα πριν από το 17ο αιώνα?
1: Πορτοκαλί.
0: Από τι υλικό ήταν φτιαγμένες οι πρώτες οδοντόβουρτσες?
1: Πλαστικό.
0: Ποιο διάσημο συγκρότημα της synth-pop που έχει ως όνομα τη γαλλική φράση που σημαίνει γρήγορη μόδα?
1: Άλλη.
0: Όσο κάνει 72/8.
1: 72/8.
0: Ποιο λαχανικό έχει 96% περιεκτικότητα σε νερό? Ωραία.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ωραία, μπορεί τέλεια, να μην κέρδισες, αλλά...
0: Τάσο, άκου να δεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει και είναι ιστορική στιγμή για το παιχνίδι μας. Είσαι ο πρώτος παίκτης που δεν βρήκε ούτε μία απάντηση.
2: Τάσο.
0: Λοιπόν, τώρα πραγματικά κάτι πρέπει να κερδίσει, αλήθεια.
2: Να σου πω κάτι. Θα μιλήσουμε με το εμπορικό και θα σου δώσουμε όντως δώρο, γιατί αυτό είναι πρωτοφανές.
0: Σε χρήζω.
1: Πραγματικά με πιάσατε στον ύπνο. Πραγματικά πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Και να μην κερδίσω τίποτα, δεν πειράζει.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Δεν γίνεται να μην κερδίσει τίποτα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αν μας ακούει η Ελβίρα έξω, να ετοιμάσει δωρεπιταγή από κάτι.
0: Ρε,
2: δεν ξέρω.
0: Είναι δύσκολο αυτό που έκανε. Πραγματικά. Ούτε του σκοπιού δεν βρήκε. Δηλαδή φοβερό. Ούτε το αγγούρι. Τίποτα δεν βρήκε.
1: Φοβερό. Αγγούρι, μπράβο. Εντάξει, ωραία, μια χαρά.
0: Είσαι
1: φανταστικό.
0: Τάσο, είσαι Θεός, ευχαριστούμε πολύ. Οψόμεθα.
2: Οψόμεθα.
0: Θα προτάξουμε τα στήθη μας για σένα. Φιλιά πολλά, καλέ μου, καλημέρα.
1: Κάθε καλά, παιδιά, καλημέρα.
4: Kiss Breakfast Show. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. Game.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και επειδή εμείς αυτό που λέμε το τηρούμε, και επειδή εδώ εμείς στο Kiss 92,9 είμαστε πιο τρελοί από όλους, πεταχτήκαν εδώ άτομα από το εμπορικό μέσα. Η Ελβίρα ήρθε μέσα και λέει οπωσδήποτε. Έχουμε στη γραμμή μας τον Τάσο που μόλις έπαιξε για τα 1000 ευρώ το λεπτό και ήταν ο πρώτος νικητής στον αέρα του Kiss 92,9 που έπαιξε και δεν κέρδισε τίποτα.
1: Ούτε
0: δεν
1: βρήκε, μία ερώτηση.
0: Ούτε μία ερώτηση δεν βρήκε. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, όπως σου είπα, προτάξαμε τα στήθη μας. Δεν χρειάστηκε βασικά να τα προτάξουμε. Και κερδίζεις δώρο επιταγή 50 ευρώ από τα TGI Fridays για να πάρεις την παρέα σου και να πάτε να φάτε, γιατί την ίδρωσες τη φανέλα,
1: αξίζεις,
0: Τάσο.
1: Τάσο, το αξίζεις 100%.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Απλά με ρωτήσετε άλλη ερώτηση για το 50 ευρώ.
0: Όχι, παιδί μου.
2: Δεν πειράζει.
0: Την ίδρωσες τη φανέλα σου. Δεν βρήκες τίποτα, λέμε. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Θα πας να φας τώρα μόνο.
2: Και αυτό θέλει τρόπο.
0: Έμα, αυτό είναι το μήνυμα που περνάει σήμερα. Όλα θέλουν τον τρόπο τους. Να σε καλά, Γορίνα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε τους ωραιότερους ακροατές, ρε παιδί μου. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Τι εδώ καλός στον αέρα ο Τάσος. Πολύ, πολύ, πολύ γλυκός. Πολύ, μας έφτιαξε τη διάθεση, παιδιά. Λοιπόν, θες να ακούσουμε ένα ωραίο.
2: Kiss Couscous.
3: Για πες.
4: Well, that's just crazy.
1: Θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το Μακρόν και την Brigitte Μακρόν και το γνωστό χαστούκι που
0: βέβαια,
1: είχε ρίξει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είχε μάθει ότι μίλαγε με μία ηθοποιό στα social media.
0: Σαλιάριζε.
1: Λοιπόν, είναι σαλιάρης, αλλά άκου τώρα η Brigitte. Η Brigitte είναι όλες μας. Ό,τι θα θέλαμε να κάνουμε όλες μας, αλλά δεν το κάνουμε. Yeah. Λοιπόν, έδιωξε από το Ελιζέ νεαρή ασκούμενη που έκανε τα γλυκά μάτια στο Μακρόν. Το νέο βιβλίο λοιπόν αποκαλύπτει ότι Μπριζίτ Μακρόν επενέβη για την απομάκρυνση μιας νεαρής ασκούμενης της Εχραζάντ από το Ελιζέ που ασκούσε αυστηρό έλεγχο στις διαδικασίες προσλήψεων απορρίπτοντας υποψηφίους. Συνδέει λοιπόν το περιστατικό του χαστούκιου αυτό το βιβλίο στο Ανόη, όπου η πρώτη κυρία χαστούκησε τον πρόεδρο με μηνύματα που φέρεται να ανταλλάσσει με την
0: Αμαλτίνα.
1: Όχι. Άλλη η Ιρανή ηθοποιός, άλλη η Σεχραζάτ.
0: Ασυγκράτητο ο Μακρόν.
1: Αμέ και σου λέει τώρα ότι ο συγγραφέας του βιβλίου ισχυρίζεται ότι ο Μακρόν είχε πλατωνική σχέση με αυτή την κοπέλα.
0: Είχε
1: πλατωνική σχέση.
0: Η πλατωνική, καλέ. Αν πει, θα τολμούσε να κάνει και τίποτα.
1: Τι θα πει, καλέ. Και το περιβάλλον του Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, αρνούμενο ότι η σύνδεση με την Σεχραζάτ, με την άλλη την κοπέλα, την Ιρανή, την ηθοποιό.
0: Το θέμα είναι ότι η Σεχραζάτ την έφαγε μαρμάγκα.
1: Και τη Σεχραζάτ την έφαγε μαρμάγκα και την Ιρανή την έφαγε μαρμάγκα και το Μακρόν θα το φάει μαρμάγκα. Να σου πω κάτι. Αυτό που ακούγαμε παλιά που λέγανε, ρε παιδί μου, ότι ο άντρας μπορεί να είναι το κεφάλι, αλλά η γυναίκα είναι ο λαιμός που στρίβει το κεφάλι όπου θέλει.
0: Να σου πω.
1: Ήου πρώτον, για αυτή την ατάκα, δηλαδή ήου. Πόσο πατριαρχία ατάκα, αλλά.
0: Εγώ ξέρεις τι την πήθηκα τώρα. Ότι στον προηγούμενο κύκλο του Emily in Paris, η Μακρόν έκανε ένα πολύ μικρό guest.
1: Αλήθεια.
0: Και ήταν τόσο κακή. Πραγματικά. Δεν μιλούσε στο guest. Απλά έπινε καφέ με την. Έπινε καφέ με κάποια που πήγε και βρήκε εκεί πέρα και έτυχε να είναι παρούσα. Και απλά γύρισε, κοίταξε την κάμερα.
1: Είναι αυτό που γυρίστηκε στο Παρίσι. Α, ναι, όντω. Ναι. Στο Emily in Paris.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι η μόνη τη. Εγώ πιστεύω ότι η μόνη τη είπε, λοιπόν. Το γυρίζετε στη Γαλλία. Εδώ
0: όχι.
1: Τώρα. Λένε, θα με βάλετε μέσα στο.
0: Λένε ότι το βλέπει φανατικά και ήθελε πάρα πολύ. Είχε εκφράσει μόνη τη την επιθυμία να κάνει guest.
1: Αυτό λέω
0: κι
1: εγώ.
0: Και σιγά τα δει ούτε λόγια.
1: Επιβλήθηκε η Μακρόν, επιβλήθηκε. Δεν της είπανε τι καλή που είσαι, έλα να σε πάρουμε να παίξεις. Μη χάσει ο κόσμος αυτό το ταλέντο.
0: Τη Σεχραζάτ μάθαμε νέα της. Να μάθουμε νέα της Σεχραζάτ, δεν ξέρω πού είναι.
1: Θα δουλεύει, στο Ιράν θα την έχουμε στείλει να δουλεύει μαζί με την Ιρανή ηθοποιό.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.

0: Grand Branch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.

0: δεχόμαστε τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένα πρωτοποριακό, έξυπνο και πράσινο προορισμό, ανοιχτό σε όλου. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Άσε με να σ' αγαπήσω, λέει ο Justin Bieber με τον DJ Snake εδώ στον 92,9 και σε αυτό το φανταστικό ηλιόλουστο πρωινό, όπως λέει και ο Αργύρης μας.
1: Ηλιόλουστο είναι.
0: Είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και θέλω, παιδιά μου, να σας μιλήσω για το Day My Rewards Coupons, που είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να σας συμβεί. Γιατί αν μπείτε τώρα στο My Day, στην κατηγορία Day My Rewards Coupons, μπορείτε να βρείτε κουπόνια για τα πάντα. Φαγητό, καφέ, ρούχα, προϊόντα τεχνολογίας, ό,τι θέλετε. Συγκεκριμένα όμως, εγώ θα σας παροτρύνω να δείτε την έκπτωση που έχει το About You, 20% για τις αγορές σας, για να κάνετε μία ανανέωση στην ντουλάπα σας. Τι περιμένετε λοιπόν? Day My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Τσαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. 17 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Όχι, στο Μαρούσι είναι αυτό. 19 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή έξω, γενικά στην Αθήνα. Νομίζω ότι, να σας πω κάτι, επί τα μηνύματα που παίρνω και την αμφισβήτηση που δέχομαι γενικότερα τον τελευταίο καιρό για τις καιρικές προβλέψεις μου, ο καθένας παίρνει προσωπικά τον καιρό. Εγώ μιλάω γενικά. Μιλάω στην ανθρωπότητα.
0: Την αίσθηση. Έχεις το feeling.
1: Η αίσθηση σήμερα είναι ήλιος. Ήλιος. Τώρα, σε μια γειτονιά, στην Κυψέλη.
0: Ποια γειτονιά, καλή. Μισή Αθήνα μας έχει στείλει μηνύματα ότι είναι βροχερά έξω και έχει συννεφιά.
1: Σε δύο γειτονιές. Αν έχει μια συννεφούλα από πάνω, δεν μπορώ να την προβλέψω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω προσωπικές προβλέψεις. Αν θέλετε προσωπικές προβλέψεις, 090-69-69.
0: Εγώ που μπορώ να προβλέψω, γιατί εγώ βλέπω real time το τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ο κακός χαμός. Μπουρλότο, στα κόκκινα όλα. Κηφισός από το ύψος του Εγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση. Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι Λυκόβρηση και μετά ξαναπιάνει λίγο μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισίας όλη άνοδος είναι ένα κακό αστείο που δεν το καταλαβαίνει κανένας. Στην κάθοδο έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του Γυροκομείου. Και η Μεσογείων έχει μαζέψει. Χαμούλης γίνεται και στη Μεσογείο. Να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού, η άνοδος είναι στα μαύρα της τα χάλια, όπως και η Βασιλής Σοφίας. Και να σας πω επίσης ότι κυλοφόρος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόης έχει κίνηση. Καλό κουράγιο να σας ευχηθώ.
1: Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο Viber 6942-929-929 και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε μπει για τα καλά και με φόρα στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Breakfast Show στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηστε, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 12 λεπτά μετά τις 9 και ένα τραγούδι που πραγματικά έχει στοιχειώσει το μυαλό μου, η Μαρία Γεωργάκηνα.
1: Κάθε φορά που ακούμε αυτό το τραγούδι έρχεται στο μυαλό μας η Μαρία Γεωργάκηνα να το ραπάρει.
0: Που το λέει όλο από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Και δεν κάνετε ένα σαρδάμ.
0: Τίποτα.
1: Φυσικά η γλυκούλα μας με αυτή τη μαγευτική φωνή. Πώς να κάνει σαρδάμ.
0: Μαράκι, αν μας ακούς καλημέρα.
1: Σιγά μας ακούει, θα κοιμάται.
0: Μαρία Γεωργάκηνα, 12 με 2 καθημερινά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Λοιπόν, Αργυρί, θέλω να σου πω τώρα, εμείς που ταξιδεύουμε πολύ, εγώ δηλαδή, εσύ δεν ταξιδεύεις πολύ, να μιλήσουμε για τις πιο εκνευριστικές συνήθειες που μπορείς να αντιμετωπίσεις μέσα σε ένα αεροδρόμιο. Mm-hmm. Συνήθειες των ανθρώπων. Έγινε λοιπόν μια έρευνα ανάμεσα σε 9.000 ανθρώπους ανά τον κόσμο και κατέγραψε έτσι ποιες είναι οι πιο εκνευριστικές συνήθειες.
0: Εμένα με εκνευρίζει όταν έρχονται και καλά μου λοχτά να μπαίνουν μπροστά στη σειρά.
1: Είναι μέσα σε αυτές τις συνήθειες και αυτό που περιγράφεις. Όπως επίσης, εντάξει, σου λέει και τους διαφορετικούς τύπους επιβατών, okay. Ας πούμε. Ότι υπάρχει ο επιβάτης ο οποίος σου λέει, εγώ θέλω να πω, μου λοχτά στην ουρά για την επιβίβαση. Ο άλλος σου λέει ότι, α, εγώ ξέρω ότι η θέση μέσα στο αεροπλάνο με περιμένει, οπότε προτιμώ να μπω τελευταίος, μην κάθομαι μέσα και βαριέμαι. Το ακούω και αυτό. Επίσης, υπάρχουν και οι άνθρωποι που σου λένε ότι εγώ θα πάω στο αεροδρόμιο 3 ώρες πριν, όπως λένε οι αεροπορικοί. Ποτέ δεν το κάνω αυτό.
0: Έλα, 3 ώρες πριν είναι υπερβολή τώρα. Ούτε για Αμερική όταν πέταξα, 3 ώρες πριν δεν πήγα.
1: Πραγματικά, 3 ώρες πριν υπερβολή.
0: 2 πήγα.
1: Πολύ ήταν και πάλι.
0: Για Αμερική δεν το ρισκάρεις.
1: Εγώ πηγαίνω 1 ώρα πριν γιατί βαριέμαι πάρα πολύ να περιμένω μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Εσύ είναι άλλο να πετάς για Θεσσαλονίκη και άλλο να πετάς για Αμερική.
1: Η Ισλανδία όταν πήγα δεν πήγα 2 ώρες πριν.
0: Δεν είναι τα ίδια.
1: Είναι πολύ κοντά στην Αμερική η Ισλανδία, θέλω να σου πω.
0: Έχει
1: και ανταπόκριση.
0: Όσες
1: ήταν πολλές γιατί είχε ανταπόκριση. Πολλές ώρες. Τέλος πάντων, οι πιο ενοχλητικές συνήθειες στα αεροδρόμια, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται αυτό το σφήνωμα στη σειρά. Ναι. Που κανένας δεν θέλει. Δηλαδή, σου λέει τα νεύρα μου με αυτό το πράγμα. Επίσης, αυτό που εκνευρίζει πολύ τον κόσμο είναι αυτός που ενώ κάθεσαι εκεί πέρα να περιμένεις να κάνεις το boarding, είναι ο άλλος και έχει ακουμπήσει τις τσάντες του στη δίπλα θέση και εσύ αναγκάζεσαι να κάτσεις όρθιος επειδή ο άλλος θέλει να νιώθουν άνετα τα πράγματά του. Επίσης, αυτοί που μιλούν δυνατά στο τηλέφωνο, αυτό το έχω ζήσει να γυρίζω από Λονδίνο βράδυ και να έχουμε καθυστέρηση μέσα στο αεροπλάνο.
0: Οπότε μέσα στο αεροπλάνο καθένα το μακρύ.
1: Και μέσα στο αεροπλάνο τώρα να έχουμε 1,5 ώρα καθυστέρηση μέσα στο αεροπλάνο και να είναι άλλο.
0: Που το λέω, το ξέρω, αλλά έχω γυρίσει πάρα πολύ κουρασμένος από πτήση από τη Θεσσαλονίκη, από παράσταση και είναι ένα μωράκι που κλαίει.
1: Ναι, το έχω πάθει και εγώ.
0: Και τα καημένα τα μωράκια όταν κλαίνε βάζουν τις πολύ ψηλές τους νότες. Είναι φωνάρες όλα. Και εκεί δεν έχω χάσει ποτέ την ψυχραιμία μου, αλλά εκεί πραγματικά παθαίνω πανικό.
1: Ναι, το έχω πάθει πηγαίνοντας Πορτογαλία που το μωρό έκλαιγε 4 ολόκληρες.
0: Τι φταίει.
1: Τίποτα
0: φωνά
1: δεν φταίει.
0: Τα φτάκια του από την πίεση.
1: Συμφωνώ, ξέρεις όμως τι με ενοχλεί, ότι βλέπουν ότι ανεβάζω το σκυλί στο αεροπλάνο και λέω, α, το σκυλί και θα κάνει φασαρία και θα κάνει τέτοια. Και έχει τύχει να είμαι το Χωσέ σε πτήση εντός Ελλάδος και να κλαίει μωρό γοερά και ο Χωσέ να είναι. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ας κλαίει το μωρό, εγώ κοιμάμαι.
0: Εσάς λοιπόν, τι είναι αυτό που σας εκνευρίζει περισσότερο όταν είστε σε μία πτήση και πάτε προς κάπου ή έρχεστε από κάπου? Για στείλτε μας το Viber 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, φυσικά 9 και 21 πρώτα λεπτά. Είμαστε στην καρδιά της τρίτης εκπομπής του Breakfast Show. Είναι
1: τρίτης ώρας εκπομπής.
0: Ναι.
1: Είπες τρίτης εκπομπής, νομίζω. Και εμείς φασίλειες.
0: Τρίτης ώρας.
1: Έχουμε κάνει τόσες εκπομπές. Πού τις ξέχασες.
0: Πολλές ατέρμονες και ατέλειωτες. 20 Μαΐου, παιδιά, σήμερα. Τσουκουτσούκου πάει και ο Μάιος. Και τώρα θέλω να σας πάω στην Ισπανία.
1: Oh.
0: Δεν είμαι πολύ ταξιδευτής. Σας πάω κάθε μέρα και πού θα σας πάω.
1: Τεκερομούτσο, μια μορ.
0: Τεκερομούτσο, ναι. Μία ομάδα γιαγιάδων, φίλες μου, στην Ισπανία έπλεξε γιγάντια σκίαστρα για να προστατεύσει από τη ζέστη τους κατοίκους και επισκέπτες. Αυτή η υπέροχη πρωτοβουλία, σου λέει, ξεκίνησε από την πόλη Αλχαουίν ντε λα Τόρε, κοντά στη Μάλαγα της Ισπανίας. Εκεί στη Μάλαγα, αρχίες μου, αυτές είναι πολύ αγαπημένες. Μία ομάδα περίπου 300 γυναικών και τοπικών γιαγιάδων, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας χειροτεχνίας Εύα Πατσέκο, έπλεξε με το χέρι γιγάντια πολύχρωμα σχίαστρα για να προστατεύσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες από τον έντονο καύσωνα. Σου λέει ότι με αυτά τα σχίαστρα πέφτει περίπου 5 βαθμούς και έτσι οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της πόλης αυτής μπορούν να περπατούν και να γίνεται έτσι η βόλτα τους στην πόλη.
1: Φανταστικό.
0: Πολύ πιο ευχάριστη.
1: Αχ, θέλω να πάω στη Μάλαγα τώρα.
0: Άκου τώρα το ψαρωτικό, γιατί οι γιαγιάδες αυτές δεν σκιάζονται σε τίποτα. Τα πλεκτά καλύπτουν μια έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων.
1: Καλέ, παραγωγή όχι αστεία. Φασόν το πήγαν οι γιαγιάδες.
0: Πλάκανε. Και σου λέει ότι αυτές οι πολύχρωμες πλεκτές τέντες κάθε φθινόπωρο αφαιρούνται προσεκτικά, πλένονται, επισκευάζονται και επαναχρησιμοποιούνται την επόμενη σεζόν.
1: Α, είναι και πλενόμενες.
0: Ναι.
1: Τι καλό, μωρέ.
0: Και είναι και φυσικό για το περιβάλλον.
1: Κατάλαβες
0: γιατί εγώ θέλω να αρχίσω να μάθω να πλέκω.
1: Τι θα πλέξεις, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα πλέξεις?
0: Θα φτιάξω ένα σκίαστρο και θα σκεπάσω όλη τη πετσόν.
1: Εγώ θέλω να φτιάξω ένα βρακί πρώτα, να μου φτιάξει ένα βρακί γιατί δεν έχω βρακί να βάλω.
0: Ποιο βρακί, ρε, εδώ έχουμε στόχους. Να καλύψουμε την Κυψέλη με πολύχρωμα.
1: Εσύ από το βρακί πριν ξεκινήσεις να καλύψεις την Κυψέλη, να δούμε αν σκαμπάζεις και τίποτα. Και μετά κάνει και το σκίαστρο.
0: Και μετά θα επεκταθώ και θα πάω και σε άλλους Δήμους. Θα ξεκινήσω από την Κυψέλη, θα πάω στα Λιώσια. Μετά θα πάω
1: κάπου. Μέχρι που θα σε βάλουν φυλακή και θα ηρεμήσουμε.
0: Ανέβω την αρχή. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
7: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Νεράκι έχει περάσει η μέρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νόου μουσικές. Και πώς να μην περάσει νεράκι, γιατί εδώ στον Kiss 92,9 λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, τον Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε ότι διαβάσαμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία.
1: Και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80, παιδιά. Και αν γίνετε μέλος του Club Χαμογέλα και πάτε σε ένα κατάστημα Γρηγόρη μέχρι και τις 14 Ιουνίου, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος καφές είναι δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
2: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, παιδιά μου καλά, ήξερες ότι η έντονη καλοκαιρινή ζέστη στην Κίνα έδωσε αφορμή για το περίφημο μπικίνι του Πεκίνου. Ε, Ζωή, το ξέρεις το μπικίνι του
1: Δεν
0: Πεκίνου?
1: Δεν το ξέρω, θα το μάθω όμως.
0: Μια μόδα όπου οι άνδρες σηκώνουν τα ποκάμισά τους πάνω από την κοιλιά τους, καθώς περπατούν στους δρόμους, στις αγορές και στις γειτονιές για να δροσιστούν. Το στυλ αυτό έγινε τόσο συνηθισμένο με την πάροδο των χρόνων, που τελικά το διαδίκτυο του έδωσε το δικό του παρατσούκλι. Κάποιοι ντόπιοι λένε ότι είναι απλώς μια πρακτική λύση επιβίωσης κατά τη διάρκεια των σκληρών καυσώνων, ενώ άλλοι, στο διαδίκτυο κυρίως, εξακολουθούν να συζητούν αν είναι ιδιοφυές ή ξεκαρδιστικό. Εγώ θα πω ότι αφού το σηκώνεις που το σηκώνεις, ξεκούμπωσε και το κάτω-κάτω κουμπί, κάνε ένα φιόγκο.
1: Ισχύει.
0: Και να είναι ένα ωραίο crop top. Και να αερίζεσαι και να δροσίζεσαι και να λιάζεται και η κοιλίτσα να
1: παίρνει
0: χρώμα.
1: Ναι, αλλά μετά θα έχεις μια γραμμή εκεί πέρα στην κοιλιά μαύρη.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τα
1: πούμε. Εγώ λέω να βγάλετε τα ρούχα σας, να μείνετε με το βρακί, να είναι και σπίντο, να διαγράφετε και ο πισινούλης. Και μια χαρά να κάνετε και το μαύρισμά σας.
0: Άρα πολύ ωραία.
1: Είναι τώρα αυτά είναι.
0: Το μπικίνι του Πεκίνου.
1: Κατάλοιπα το να φοράμε ρούχα. Βγείτε στους δρόμους με τα βρακιά στο Πεκίνο. The Breakfast Show.

0: Cardigans και My Favorite Game ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss, που είχε ένα φανταστικό βίντεο κλιπ. Κάθε φορά που το έπαιζε στην τηλεόραση, το βλέπα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Και μπράβο τη θα πω. Και το δικό μου favorite game αυτή τη στιγμή τη ημέρα εδώ στο Breakfast Show είναι τα ζωδιάκια και οι προβλέψεις ημερήσιες. Γιατί δεν προβλέπουμε μόνο τον καιρό εδώ, προβλέπουμε και το πεπρωμένο μας. Ο Ερμής λοιπόν στους διδύμους σε τετράγωνο με τον Πλούτονα φέρνει αποκαλύψεις και δυνατές συμφωνίες. Η Σελήνη με το Δία στον καρκίνο ενισχύει αισιοδοξία και οικογενειακές χαρές. Οριακά δεν κατάλαβα τίποτα, πάμε να τα δούμε αναλυτικά τώρα για να δούμε τι μας ξημερώνει. Φίλε Κρύε, αξιοποίησε τη μέρα για να κλείσει συμφωνίες που απαιτούν οξυδέρκεια και στρατηγική σκέψη.
0: Ταύρε μου, θα έχεις πολλές μετακινήσεις και επαφές οι οποίες θα εξελιχθούν με απόλυτη επιτυχία. Μείνε ανοιχτό σε προτάσεις που έρχονται από το άμεσο περιβάλλον σου.
1: Φίλε Δίδυμε, θα νιώσεις ότι οι κόποι σου αναγνωρίζονται. Αξιοποίησε αυτή την ενέργεια για να προωθήσεις τον εαυτό σου και να ξεκινήσεις κάτι σημαντικό. Ναι, στα γεράματα.
0: Καρκίνε μου, σήμερα Τετάρτη εκμεταλλεύσου την εύνοια για να κάνεις νέα ξεκινήματα και να βγεις δυναμικά στο προσκήνιο.
1: Λιονταράκι μου, εμπιστεύσου τα όνειρα και τις προαισθήσεις σου, καθώς σήμερα το ένστικτό σου λειτουργεί ως αλάνθαστος οδηγός για τις επόμενες κινήσεις σου.
0: Παρθένε μου, θα βρεθείς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και οι ιδέες σου θα βρουν πρόσφορο έδαφος. Εκμεταλλεύσου την ημέρα για να διερευνήσεις τον κύκλο σου και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου.
1: Φίλε Ζυγέ, θα υπάρξουν γεγονότα που θα σε φέρουν μπροστά σε ευθύνες, τις οποίες όμως θα τις διαχειριστείς με απόλυτη επιτυχία.
0: Σκορπιουδάκι, αξιοποίησε την ημέρα για να ταξιδέψεις, έστω και νοητά, να μάθεις κάτι καινούριο και να διευρύνεις την επιρροή σου σε νέα πεδία δράσης.
1: Φίλε Τοξότη, θα νιώσεις μια εσωτερική ενδυνάμωση που θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις παλιούς φόβους.
0: Εγώ και ρε, αξιοποίησε αυτή την εύνοια για να βελτιώσεις το κλίμα συνεργασίας και να δείξεις την ανθρώπινη ζεστή σου πλευρά που συχνά κρύβεις πίσω από τον επαγγελματισμό σου.
1: Φίλε Υδροχόε και Ζωή, θα νιώσεις γεμάτος ζωντάνια και έτοιμος να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου. Αξιοποίησε τη μέρα για να ξεκινήσεις μια νέα συνήθεια που θα ωφελήσει την ευεξία σου και να τακτοποιήσεις τις λεπτομέρειες και των υποχρεώσεών σου.
0: Ιχθύς μου, θα νιώσετε την ανάγκη να δημιουργήσετε, να παίξετε και να χαρείτε τις ομορφιές της ζωής.
1: Μπράβο σας, παιδιά. Εσείς, ό,τι καταλάβατε τώρα, προσέξτε, τα ζώδια τα λένε όλα, όλα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Get Loud και Jennifer Lopez εδώ στον 92,9 Kiss, που γίνονται πάντα τα καλύτερα, παιδιά μου. Και συγκεκριμένα, αν μπείτε τώρα στο site του Kiss, kiss929.gr, μπορείτε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση και όλα τα έξοδα πληρωμένα και τα αεροπορικά και τα πάντα για το Mad Cool Festival που γίνεται στη Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου. Για να δεις το μοναδικό Teddy Swims μαζί με τους Charlie Puth, Zara Larson, Lord και Florence and the Machine. Τι έχετε να κάνετε λοιπόν? Να μπείτε στο site του Kiss, να δηλώσετε συμμετοχή. Έχουμε ήδη κληρώσει
1: Harry Styles, Bruno Mars. Και τι δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα.
0: Πραγματικά.
1: Και τους... τι έχουμε ακόμα.
0: Μετά από αυτό, αν είστε καλά παιδάκια, θα σας στείλουμε και στον The Weeknd.
1: Μα μόνο αυτά, που θα τα βρείτε αλλού, ρε? Ποιος άλλος θα σας τακταρίσει έτσι? Μόνο εδώ στο Kiss 92,9 σας dearling dearly όλους.
0: Τι σας κάνουμε?
1: Dearling dearly.
0: Ο Χριστός.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.

0: Λοιπόν, όμορφα μου πλάσματα, σιγά σιγά, εμείς σιγά σιγά πρέπει να φύγουμε για να παραδώσουμε το μικρόφωνο του Kiss 92,9 στην γοργοπόδαρη Ευρυδίκη Βαλβάνη, την αγγελοκρουσμένη Ευρυδίκη Βαλβάνη.
1: Την γοργοπόδαρη, κατσικοπόδαρη.
0: Όχι κατσικοπόδαρη, το κορίτσι.
1: Έχει...
0: Θα την βάλει μέσα και θα διαμαρτύρεται και θα έχει και δίκιο.
1: Πρέπει να έχει πολύ. Όχι, δεν θα πω τίποτα.
0: Δεν είναι κατσικοπόδαρη το κορίτσι. Καταρχάς, τι κατσικοπόδαρη, δίνει fuel pass. Δίνει Kiss fuel pass 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν και όχι μόνο η Ευρυδίκη τώρα το πρωί στις 10, αλλά και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα στις 5 δίνουν δεύτερο fuel, Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελίν και τον Kiss. Για σας και μόνο όλα αυτά, έτσι.
1: Επίσης, από εδώ και στο εξής, να έχετε τα αυτάκια σας ορθά ανοιχτά, γιατί θα αρχίσουν όλοι οι παραγωγοί του Kiss να δίνουν τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το
0: που
1: λεπτό.
0: Θα παίξουμε αύριο.
1: Τις αυριανές.
0: Αυτό. Βέβαια, τώρα έτσι που το έχουμε κάνει και τίποτα να μην βρείτε, πάλι κερδίζετε.
1: Όχι, όχι. Αυτός ήταν ο πρώτος που δεν βρήκε
0: αυτός
1: καμία
0: ήταν
1: σήμερα.
0: Πρώτος, ναι.
1: Ο φίλος μας.
0: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, σας παρακαλώ, θέλω να είστε εδώ. Το κάνετε, δεν έχω παράπονο. Απλά σας το θυμίζω. Βάλτε μια αφύπνιση το ρολόι σας να ξυπνάει με εκεί σε 92,9 το πρωί, αν δεν ξυπνάτε πιο πρωί από εμάς. Και ελάτε στην παρέα μας, γιατί εδώ συμβαίνουν τα υπέροχα. Να περάσετε υπέροχα, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Και πάμε να ακούσουμε πόσο αστείοι ήμασταν και σήμερα.
0: Καλημέρα σε όλους!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Στον Πειραιά είχαμε ένα μαγαζί,
0: ναι.
1: Το Legend, που
0: τι
1: σε αυτό,
0: που
1: το μαγαζί,
0: αυτό το μαγαζί,
1: όταν πήγαινα μικρή, γιατί δουλεύει η μαμά μου εκεί, είχε κάτω, στο πάτωμα, γυάλινα σημεία,
0: ναι.
1: Κάτω από τα οποία υπήρχαν φίδια.
0: Βαλτσαμωμένα.
1: Όχι, αληθινά, Αργύρι μου.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Περπατούσες μέσα στο μαγαζί και από κάτω σου είχες κάτι βόες 10 μέτρα. Και σκέψω ότι πήγαινα και φοβόμουν να πατήσω πάνω από το τζάμι.
0: Τι παιδικά τραύματα έχεις βιώσει
1: με εσύ. Με ζώνανε τα φίδια από μικρή.
0: Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε η παρέα των παιδιών κάθε πρωί που πηγαίνουν σχολείο.
0: Θυμίζω, παίζουμε με το γράμμα Z. Πάμε, ένα επάγγελμα.
3: Ζαχαροπλάστη.
0: Ένα όνομα. Ένα ζωάκι. Το αντίθετο του Ναδύρ.
3: Ναι!
1: Μπράβο, παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, είστε καλύτερη παρέα.
1: Άκου τώρα να δεις τι έγινε στο Σικάγο. Ένας τύπος, ο οποίος χώρισε με την κοπέλα του, ήθελε να την εκδικηθεί. Και τι έκανε ο μάστορας. Πήγε και αγόρασε ένα φτηνό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το έγραψε στο όνομα της πρώην του, το πήρε, το πάρκαρε σε ένα αεροδρόμιο και αυτό το αεροδρόμιο μισθώνεται με τη μέρα. Δηλαδή πληρώνεις το πάρκινγκ την ημέρα. Φαντάσου τώρα στο αεροδρόμιο πώς έχει το πάρκινγκ, έτσι. Περνάγαν οι μέρες, περνάγαν οι μήνες, πέρναγε ο καιρός και έφτασε η γυναίκα να χρωστάει. Στάει στο αεροδρόμιο 100.000 ευρώ.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Να σου πω όμως κάτι. Αυτός ο πρώην, εγώ τον φαντάζομαι. Θα σε καταστρέψω! Και να τρίβει τα χεράκια του αφήνοντας το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του αεροδρομίου.
0: Δεν νομιμοποιούμε αυτού του είδους τις τακτικές, αλλά οφείλω να παραδεχτώ ότι είναι πολύ έξυπνο. Τάσο μου, ποιο φυτό μπορεί να ακούσει το βουητό των μελισσών και να παράγει γλυκύτερο νέκταρ?
4: Ο Άλλη.
0: Ποιο ζώο δικάστηκε και εκτελέστηκε επίσημα για ανθρωποκτονία στη Μεσαιωνική Γαλλία? Πόση ώρα χρειάζεται το φως του ηλίου για να φτάσει στη γη? Ποιο παραδοσιακό κριτικό πιάτο έχει ως όνομα τη λέξη μπουμπουριστή που σημαίνει με τα μούτρα προς τα κάτω? Ποιο λαχανικό έχει 96% περιεκτικότητα σε νερό? Ωραία.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να μην κέρδισες, αλλά...
0: Τάσο, είσαι ο πρώτος παίκτης που δεν βρήκε καμία απάντηση!
4: Τάσο!
0: Λοιπόν, τώρα πραγματικά κάτι πρέπει να κερδίσει, αλήθεια. Λοιπόν, όπως σου είπα, προτάξαμε τα στήθη μας, δεν χρειάστηκε βασικά να τα προτάξουμε και κερδίζεις δώρο επιταγή 50 ευρώ από τα TGI Fridays για να πάρεις την παρέα σου και να πάτε να φάτε, γιατί την ίδρωσες τη φανέλα, Τάσο.
4: Και αυτό θέλει τρόπο.
1: Θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το Μακρόν και την Μπριζίτ Μακρόν και το γνωστό χαστούκι που
0: βέβαια,
1: είχε ρίξει, γιατί
0: βέβαια.
1: Είχε μάθει ότι μίλαγε με μία ηθοποιό στα social media.
0: Σαλιάριζε.
1: Λοιπόν, είναι σαλιάρης, αλλά άκου τώρα η Μπριζίτ. Έδιωξε από το Ελιζέ νεαρή ασκούμενη που έκανε τα γλυκά μάτια στο Μακρόν.
0: Εγώ ξέρεις τι την πήθηκα τώρα, ότι στον προηγούμενο κύκλο του Emily in Paris η Μακρόν έκανε ένα πολύ μικρό guest.
1: Αλήθεια.
0: Και ήταν τόσο κακή. Πραγματικά, το βλέπει φανατικά και ήθελε πάρα πολύ. Είχε εκφράσει μόνη την επιθυμία να κάνει guest.
1: Αυτό
0: αλλά
1: λέω
0: και
1: εγώ.
0: Καλή. Και σιγά τα δει, ούτε λόγια είχε, ούτε τίποτα.
1: Επιβλήθηκε η Μακρόν, επιβλήθηκε.
0: Σε Χραζάντ μάθαμε νέα τη. Να μάθουμε νέα τη Χραζάντ, δεν ξέρω πού
1: θα
0: είναι.
1: Δουλεύει στο Ιράν, θα την έχουμε στείλει να δουλεύει μαζί με την Ιρανή ηθοποιό.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔ

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα στην παρέα της Τετάρτης 20 του Μάη. Είμαστε στα 4 λεπτά για μετά τις 10. Καλώς ορίσατε στον Kiss. Είμαι ο Άνος Ιβογιοργάκης και παρέα με το Kiss at Work θα πάμε μέχρι τη μία με ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο, τα πιο σημαντικά γεγονότα. Θα ενημερωθούμε, θα ψυχαγωγηθούμε και βέβαια θα μάθουμε έτσι διάφορα και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Όπως και να έχει, δώστε μου λίγο χρόνο, πριν από λίγο έρθα, θα ετοιμάσω το καφεδάκι σας. Να σας δώσω και εσάς λίγο χρόνο να ετοιμάσετε το δικό σας και τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τον καιρό. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ πολύ όμορφος και ζεστός καιρός, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 25. Αύριο Πέμπτη, ηλιοφάνεια και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 και ο υδράργυρος 26 με 27. Την Παρασκευή αραιή συννεφιά, η θερμοκρασία παραμένει στους 26. Ενώ τώρα για το Σάββατο, τα πρώτα στοιχεία της ΕΜΗ δείχνουν αραιή συννεφιά με τον υδράργυρο στους 26, ενδεχομένως και τους 27. Το τέλος για την Κυριακή, εναλλαγές του καιρού με ηλιοφάνεια, αρκετά σύννεφα και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3, η θερμοκρασία στους 26.

Αυτό ήταν και το Powerplay της εβδομάδας με την Madonna μαζί με την Sabrina Carpenter στο η Madonna σχέδι, μόνη της, έκανα εγώ λάθος, σε ένα υπέροχο remix από την Peggy Goo, I Feel So Free. Λίγο πριν την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά, να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας. Ετοιμαστείτε λοιπόν, τουλάχιστον όσοι χρωστάτε στην εφορία, για ποιο λόγο, γιατί πολύ απλά η ΑΔΕ προγραμματίζει τηλεφωνικές κλήσεις σε τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οβιλές. Τι άλλο, την τακτοποίηση εκκρεμωτήτων και την αποφυγή κατασχέσεων ή πληστηριασμών. Η στρατηγική τώρα της ΑΔΕ στοχεύει στην εγκαιριδοποίηση των φορολογουμένων και τη συμμόρφωσή τους με στόχο την ίσπραξη τουλάχιστον του 45% των οφειλούμενων νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, αλλά και την αποτροπή δημιουργίας νέας γενιάς χρεών. Οι συγκεκριμένες κλήσεις θα απευθυνθούν σε φορολογούμενους με παλιές ή πρόσφατες οφειλές, απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και εκκρεμείς δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας ή φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Παρά τώρα τις όποιες προσπάθειες, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές συνεχίζονται δυστυχώς να αυξάνονται, φτάνοντας συνολικά μέχρι σήμερα τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 35,2 δισεκατομμύρια θεωρούνται ανεπίδεκτα ίσπραξης, ενώ οι οφειλέτες ξεπερνούν τα 4,79 εκατομμύρια. Η παρέμβαση τώρα της ΑΔΕ είναι προληπτική και στοχεύει στη μείωση των εκκρεμωτήτων αλλά και την αποτελεσματικότερη ίσπραξη. Οπότε καλό θα είναι κάποιοι να είστε προετοιμασμένοι, γιατί το τηλέφωνο θα χτυπήσει από την ΑΔΕ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com. Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz.
3: Αλλιώς. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορία 27210 90 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Είχα διαβάσει πριν μερικό διάστημα, πριν περίπου κάνα χρόνο, ότι σε μια συνέντευξή της στην Dua Lipa έχει πει πως θέλω να θυμιάσω εγώ με και να ξεπεράσω τη Μαντόνα, και κάτι μου λέει πως το έχει καταφέρει στο έπακρο μέχρι στιγμής. Το Illusion ξεκίνησε και αυτό το ημίωρο για να προηγηθεί το Ordinary Day με την Dolores O'Riordan. Όπως και να έχει, μια συνηθισμένη μέρα είναι και η σημερινή, όπως τόσες πριν και άλλες τόσες και τόσες μετά. Ώρα για το πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας. Πάμε σε μια δημοσκόπηση της To The Point για το Vorya.gr, η οποία δείχνει ότι στην δεύτερη Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 19,4%, το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 9,8%, ενώ το νέο υποίδρυση κόμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο από τη Θεσσαλονίκη, της Μαρίας Καριστιανού, εμφανίζεται τρίτο με 8,3%, ενώ τα αναμενόμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνουν το 6,3% και το 2% αντίστοιχα. Χωρίς τα νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 20,4%, το ΠΑΣΟΚ 10,5% και η Ελληνική Λύση το 10%.

48 λεπτά και μετά τις 10 εδώ στον Kiss. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Τετάρτη σήμερα, 20 του μήνα. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss, είτε μέσα από το RGNA, το διαδίκτυο ή και τις εφαρμογές του Kiss. Είμαι ο Μάνος Γεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην παρέα μετά το break ήρθαν οι Pet Shop Boys που μας γύρισαν πολλά πολλά χρόνια πίσω. Με το Heart προηγήθηκε ο Adrian Cina με τη Sandra Ennis Angel και λίγο πριν το O.L. Farben με το Revolution. Και να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, να αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία. Μια νέα δημοσκόπηση της Yahoo και του YouGov δείχνει ότι μόλις το 5% της Generation Z επιθυμεί να γίνει influencer, αμφισβητώντας το στερεότυπο ότι όλοι οι νέοι θέλουν ζωή γεμάτη like και δημόσια παρουσία online. Οι πιο δημοφιλείς επιλογές καριέρας, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Yahoo, είναι η επιλογή καριέρας, είναι η επιχειρηματικότητα με ένα ποσοστό 18%, η ακαδημαϊκή εκπαίδευση με 17%, η ιατρική με 14%, ενώ μόλις το 9% ενδιαφέρεται για τη φήμη. Η Generation Z, που μεγάλωσε με τα social media, φαίνεται να επιδιώκει πιο private lifestyle, ψηφιακή αποτοξίνωση και hobby offline και μια καθημερινότητα χωρίς συνεχή έκθεση, χρησιμοποιώντας τον ίντερνετ περισσότερο σαν εργαλείο παρά σαν τρόπο ζωής. Και για να σας δώσω έτσι λίγα περισσότερα στοιχεία για την γενιά Z ή την Generation X, πολύ απλά είναι η γενιά των ανθρώπων που γεννήθηκαν περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Τα πιο κύρια χαρακτηριστικά της γενιάς αυτής είναι ότι είναι τεχνολογικά εγγενής, αφού μεγάλωσαν με το ίντερνετ, τα κοινωνικά δίκτυα και τα smartphone, σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές που τα υιοθέτησαν λίγο αργότερα. Είναι προσανατολισμένοι στη διαφορετικότητα, αφού τείνουν να είναι πιο ανοιχτοί και ανοιχτές βέβαια σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, φύλου και πολιτισμικής ποικιλότητας. Επιθυμούν σταθερότητα και προσωπικό χρόνο. Παρά την ψηφιακή τους εξοικείωση, πολλοί δείχνουν ενδιαφέρον για πιο private lifestyle και ισορροπία ανάμεσα στην online και την offline ζωή. Είναι πιο πρακτικοί και πρακτικές, δημιουργικοί και δημιουργικές, αφού στρέφονται στην επιχειρηματικότητα, το freelancing ή δημιουργικές δουλειές, όχι απαραίτητα στη φήμη ή τα κοινωνικά δίκτυα. Με λίγα λόγια, η Generation Z είναι η γενιά που μεγάλωσε μεν μέσα στον ψηφιακό κόσμο, αλλά αναζητάει τρόπους να τον χρησιμοποιεί με όρια, χωρίς όμως να χάνει τον έλεγχο της προσωπικής ζωής της. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Generation Z.

0: Άλλο και Jay-Z, The Hit, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, και μια και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη είδηση αναφερθήκαμε στην γενιά Z, έτσι να σας δώσω σε τίτλους και μερικά κύρια χαρακτηριστικά για το πώς καθορίζονται η γενιά σήμερα, γιατί πολλές φορές τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε, αλλά κάποιοι δεν γνωρίζουν σε τι ακριβώς αναφέρονται. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη λεγόμενη σιωπηλή γενιά, την Silent Generation, η οποία είναι γεννημένη από το 1928 μέχρι το 1945, με κύρια χαρακτηριστικά ότι ήταν συντηρητικοί, πιστοί στην εργασία και ανθεκτικοί. Μεγάλωσαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης αλλά και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά έχουμε τους Baby Boomers, οι οποίοι είναι γεννημένοι από το 1946 μέχρι το 1964, με κύρια χαρακτηριστικά την αύξηση των γεννήσεων, εργασιομανία, πιστοί στην καριέρα και συχνά κοινωνικά ενεργή. Στη συνέχεια έρχεται η Generation X, οι οποίοι είναι γεννημένοι από το 1965 μέχρι το 1980, με κύρια χαρακτηριστικά ότι μεγάλωσαν σε μεταβατικές κοινωνίες, ήταν ανεξάρτητοι, ήταν τεχνολογικά προσαρμοστικοί και συνήθως είναι οι γονείς των Millennials, μια που φτάνουμε στην επόμενη κατηγορία των Millennials, οι οποίοι είναι γεννημένοι από το 1981 μέχρι το 1996. Τα κύρια χαρακτηριστικά, πολύ απλά, ήταν η πρώτη γενιά με μαζική χρήση του διαδικτύου, των smartphones και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προσανατολισμένη σε εμπειρίες, εκπαίδευση αλλά και ευελιξία στην εργασία. Αμέσως μετά είναι η Generation Z, όπως είπαμε και λίγο πριν, η οποία είναι γεννημένη από το 1997 μέχρι περίπου το 2012, με κύρια χαρακτηριστικά. Είναι ψηφιακά εγγενείς, είναι μεγαλωμένοι με τα κοινωνικά δίκτυα και τα smartphone, τείνουν να αναζητούν προσωπικό χώρο και ισορροπία μεταξύ offline και online ζωής και περισσότερο πρακτικής καριέρας από φήμη. Και τέλος έχουμε την Generation Alpha, η οποία είναι γεννημένη από το 2013 μέχρι σήμερα. Κύριο χαρακτηριστικό, η γενιά που μεγάλωσε και μεγαλώνει συνήθως μέσα στην ψηφιακή εποχή, με τάμπλετ, τεχνητή νοημοσύνη και διαρκή συνδεσιμότητα από μικρή ηλικία. Αυτές λοιπόν είναι οι γενιές για τις οποίες διαβάζουμε, γνωρίζουμε, και έτσι είπα να κάνω μια μικρή περιγραφή και μια μικρή αναφορά στο να καταλάβετε κι εσείς πώς χαρακτηρίζονται οι συγκεκριμένες γενιές. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος

31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.gr.

Νέο σίγγλ από τον Adam Lambert, τον άνθρωπο που το τελευταίο διάστημα ακολουθεί τους Queen, Eat You Alive, ενώ λίγο πριν μετά το break στην παρέα έρθαν η Tame Impala με το Dracula, και λίγο πριν ακούσατε το σχετικό ραδιοφωνικό spot του κόσμου Athens για το W, και να πούμε πως ο Kiss εξασφάλισε 10 διπλές προσκλήσεις και κάθε πρόσκληση αντιστοιχεί σε 2 ποτά. 10 λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, για να πάτε με τον κολλητό, την κολλητή σας, το αγόρι, το κορίτσι σας στο W στην Κώστα Ναβαρίνο, να απολαύσετε 2 ποτά και βέβαια παράλληλα τους 2 μεγάλους DJs, τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πολύ απλός. Για τις επόμενες 10 μέρες περίπου, ο πρώτος ή η πρώτη που θα καλέσει στο Viber του Kiss στο 6982-890-890 θα είναι και ο τυχερός ή η τυχερή της κάθε πρόσκλησης. Από σήμερα λοιπόν και για τις υπόλοιπες 10 μέρες, ο πρώτος ή η πρώτη που θα τηλεφωνήσει στο 6982-890-890 κερδίζει αυτόματα μία διπλή πρόσκληση μαζί με 2 ποτά για να απολαύσετε τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο την Κυριακή 31 Αυγούστου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, στο W, στο Κώστα Ναβαρίνο.

0: just Jaya Ike.
1: Clean Bandit, Sean Paul με την Anne Marie στο Rockabye, 10 μετά τις 11 εδώ στον Kiss. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας με κάτι που αφορά η άμεσα τη χώρα μας. Οι ελληνικές υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της νέας επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες αφρικανικές χώρες με τουλάχιστον 130 θανάτους. Ο ΕΟΔΗ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, παρακολουθεί από στενά την κατάσταση και εξετάζει αν χρειάζονται μέτρα για ταξιδιώτες. Ο κίνδυνος για τη χώρα μας αλλά και την Ευρώπη μπορεί να θεωρείται χαμηλός, καθώς ο ιός δεν μεταλλάσσεται αρρωγενός και η χώρα δεν έχει απευθείας πτήσεις από τις πληγήσεις περιοχές. Ο έμπολα, έτσι για την ενημέρωσή σας, προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, με σοβαρή και συχνά θανατηφόρα νόσο, που μεταδίδεται μέσω άμεσης ή έμεσης επαφής με αίμα, σωματικά υγρά ή ακόμα και μολυσμένα ζώα, όχι όμως με τον αέρα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκούς πόνους, διάρρεια, εμετό, αιμορραγίες και πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ η θνητότητα κυμαίνεται από 25% μέχρι 90%. Η χώρα μας παραμένει σε γρήγορση με τον ΕΟΔΗ να προγραμματίζει νέα συνεδρίαση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημίας. Και σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω και το νέο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον KISS. 10 από εσάς θα έχετε την δυνατότητα να διασκεδάσετε και να ακούσετε από κοντά τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος στο W στην Κώστα Ναβαρίνο, το στολίδι της Μεσσηνίας. Ο KISS, είπα, όπως είπα και λίγο πριν, εξασφάλισε 10 διπλές προσκλήσεις, όπου η κάθε μία πρόσκληση αντιστοιχεί σε 2 ποτά. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε τον κολλητό, την κολλητή σας, το αγόρι, το κοριτσάκι σας και να πάτε να απολαύσετε τους δύο αγαπημένους σχεδιάσιμους DJs, το W στην Κώστα Ναβαρίνο, την Κυριακή 31 Μαΐου, απλά παίρνοντας ένα τηλέφωνο από σήμερα και για 10 μέρες μαζί με τη σημερινή, στο Viber του KISS, στο 6982-890-890. Επαναλαμβάνω, διπλές προσκλήσεις και 2 ποτά σε κάθε πρόσκληση για την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος στην Κώστα Ναβαρίνο, παρέα με τους Μάξι Μεράκη και τον Γέρο.

0: Υπέροχο remix, υπέροχο energy mix, θα λέγαμε καλύτερα, από την Peggy Goose, το I Feel So Free της Madonna, ένα από τα νέα της τραγούδια εδώ στον Kiss, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Όταν επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σοβαρή είδηση που έχει σαν τίτλο εν μέρη πριν σαφώς ότι η χώρα μας είναι στα 10 κορυφαία κράτη της Ευρώπης στη χρήση αντικαταθλιπτικών και όχι μόνο βέβαια, αρκετά ενδιαφέροντα θέματα και ό,τι παίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο. Να σας υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά το διαγωνισμό που τρέχει από σήμερα και για τις επόμενες 10 ημέρες με αφορμή την παρουσίαση του Μάξι Μεράκη και του Γέρο την Κυριακή 31 Μαΐου του Αγίου Πνεύματος στην Κώστα Ναβαρίνο για μια υπέροχη βραδιά στα πλαίσια του Κόσμο Athens. Έχουμε και έναν διαγωνισμό. Διεκδικείτε 10 διπλές προσκλήσεις για να πάτε με το τέρι σας, τον κολλητό ή την κολλητή σας, να απολαύσετε τους αγαπημένους DJ, απλά καλώντας στο 6982-890-890. Από σήμερα και για τις υπόλοιπες 10 ημέρες, ο πρώτος ή η πρώτη που θα καλέσει στο Viber, στο 6982-890-890, κερδίζει αυτόματα την πρόσκληση. Πάμε σε break. Και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Επιστρέψαμε μετά το break εδώ στον Kiss με την Bebe Rexha και τους Faithless. Υπέροχη διασκευή της μεγάλης τους επιτυχίας από τα μέσα του 90, New Religion. Το Insomnia ήταν το τραγούδι των Faithless που έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολλούς, ένας από τους ύμνους των 90s, και ο U96 μας ξαναγύρισε στα 90s με το Love Sees No Color. Πάμε τώρα σε αυτό που σας είχα προειδεάσει λίγο πριν το break. Η χώρα μας καταγράφει σημαντική αύξηση στη χρήση των αντικαταθλιπτικών, με την κατανάλωση να εκτοξεύεται κατά 248% από το 2000 μέχρι το 2020 και τη χώρα να κατατάσσεται 10η παγκοσμίως για το 2024. Από τη μία πανδημία, από την άλλη οικονομική κρίση, ενίσχυσαν το άγχος των πολιτών στρέφοντάς τους στην φαρμακευτική αντιμετώπιση. Στον αντίποδα τώρα, χώρες όπως η Φινλανδία ή η Δανία, όπου η υψηλή χρήση των αντικαταθλιπτικών συνδέεται με πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και χαμηλό στίγμα, στη χώρα μας η φαρμακευτική λύση αντικαθιστά σε μεγάλο μέρος τις παραδοσιακές κοινωνικές στηρίξεις. Σήμερα τα αντικαταθλιπτικά χορηγούνται για ευρύ φάσμα διαταραχών όπως το άγχος, η κρίση πανικού αλλά και οι αϊπνίες, και όχι μόνο για βαριά κατάθλιψη. Ειδικοί τέλος υπογραμμίζουν ότι η φαρμακευτική παρέμβαση δεν αρκεί από μόνη της και απαιτείται ενίσχυση των υπηρεσιών της ψυχικής υγείας, πρόληψη αλλά και κοινωνική υποστήριξη για μια ολοκληρωμένη διαχείριση της ψυχικής ευημερίας.

Broken Frequencies, Dancing Through the Night. Ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθε η Britney Spears με το Baby One More Good Time. 48 μετά τις 11, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και την ολοκλήρωση και αυτού του ημίωρου, πάμε μια βόλτα στον κόσμο και να κάνουμε τη στάση στην Πορτογαλία, όπου και μόνοι σας έχετε διαπιστώσει τα σχετικά βίντεο που έχουν ήδη αναρτηθεί και στο TikTok αλλά και σε άλλες πλατφόρμες, όπου στην Πορτογαλία αυξάνεται ο αριθμός, συγγνώμη, των Θηριανών, των Thyrians, δηλαδή των ατόμων τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και υιοθετούν σχετικές συμπεριφορές αλλά και γλώσσα. Μάλιστα, ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι Θηριανοί παραμένουν για τον νόμο άνθρωποι και δεν μπορούν να τύχουν κτηνιατρικής φροντίδας. Οι κτηνίατροι ενημερώνονται και αρνούνται οποιαδήποτε διάγνωση ή θεραπεία για ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, εξηγώντας με σαφή γλώσσα ότι οι υπηρεσίες τους αφορούν μονάχα τα τετράποδα. Τα ζώα δηλαδή. Το φαινόμενο είχε γίνει γνωστό, όπως είπα και λίγο πριν, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι Thyrian εμφανίζονται με μάσκες, ουρές και μιμούνται συμπεριφορές ζώων, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα ή ακόμα περπάτημα στα τέσσερα, αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, ακόμα και αρκούδες. Πιστεύω να το έχετε δει. Είναι ένα φαινόμενο απίστευτο, περίεργο και παράξενο, που είναι πέρα για πέρα αληθινό και συμβαίνει αυτό το διάστημα στην Πορτογαλία. Απίστευτο, δηλαδή είδα και εγώ αυτά τα βίντεο και πραγματικά απόρρισα. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε και τι άλλο θα δούμε στην κοινωνία του 2026. Άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, στην παρέα ήρθε ο David Guetta, ο Teddy Swims, αλλά και η Tones and I με το Gone, Gone, Gone, και λίγο πριν ο DJ Snake με Shake, με τον Major Lazer στο Lean On. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια μικρή, στην επόμενη καλύτερα, μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Έχουμε αρκετά θέματα να αναλύσουμε και να μάθουμε στη συνέχεια, οπότε μείνετε εδώ σαν Keys. Τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Προτελευταίο ημίωρο, 5 λεπτάκια μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Ελπίζω ότι και σήμερα, Τετάρτη 20 του μήνα, περνάτε καλά. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί. Ο Bruno Mars ήρθε στην παρέα με το I Just Might και πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ για τα επόμενα λεπτά με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κατά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, τόνισε ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές προκλήσεις με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, στηρίζεται σε ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο και διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Υπογράμμισε την πολιτική σταθερότητα και τη συνέχιση του κυβερνητικού προγράμματος, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη λήξη της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, και επεσήμανε την ολοκλήρωση των εκκρεμωτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Τέλος, επανέλαβε τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια με καταβολή ενίσχυσης 150 ευρώ ανά τέκνο τον Ιούνιο.

Το συγκεκριμένο τραγούδι μας δείχνει ότι τόσο η Duran Duran όσο και ο Nile Rodgers είναι αχώρητοι. Δεν χωρίζουμε τίποτα, είναι πάντοτε μαζί. Και βέβαια το απόδειξα με τον αχώριστη, είναι σωστή λέξη, με τον πιο περίτρανο τρόπο, με το Free to Love, το νέο του single, με τη νέα του συνεργασία με τον Nile Rodgers, τον δημιουργό των Chic, τον πάλι ποτέ Chic. 10 μετά τις 12 εδώ στον Kiss, πάμε μια βόλτα στον κόσμο, ή καλύτερα να συνεχίσουμε τη βολτούλα μας στον κόσμο, να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου ρεπορτάζ του BBC αποκαλύπτει την ακραία φτώχεια που επικρατεί αυτό το διάστημα στο Αφγανιστάν και αναγκάζει, ακούστε, τους γονείς να πουλούν τα ίδια τους τα παιδιά προκειμένου να επιβιώσουν. Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρεται στον Αμπντούλ Ρασίντ Αζίμι, ο οποίος σκέφτηκε να πουλήσει, ακούστε, να πουλήσει τις 7χρονες δίδυμες κόρες του για φαγητό και την 5χρονη Σαϊκά. Και η 5χρονη Σαϊκά, συγγνώμη, πωλήθηκε από τον πατέρα της για να καλυφθούν ιατρικά έξοδα. Οι πολιτισμικοί παράγοντες, η περιορισμένη πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση, αλλά και οι παραδοσιακές οικογενειακές υποχρεώσεις επιδεινώνουν πάρα πολύ το πρόβλημα. Η σημαντική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας από το 25 μέχρι το 26 κατά 70% έχει εντείνει την κρίση, οδηγώντας όλο και περισσότερες οικογένειες όπως αυτή του Αμπντούλ Ρασίντ Αζίμι σε δραματικές λύσεις, δηλαδή να πουλήσουν τα ίδια τους τα παιδιά για να επιβιώσουν. Απίστευτο και όμως αληθινό.

0: Origami.
1: Και Σα ήταν στην παρέα με το νέο της single με τον τίτλο Origami στα 14 μετά τις 12. Εν ώψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος, η Κώστα Ναβαρίνο ετοιμάζει ένα εκπληκτικό event, μια εκπληκτική βραδιά, στην οποία θα σας διασκεδάσουν δύο DJs, υπέροχοι και αγαπημένοι DJs στα πλαίσια του Κόσμο Athens, ο Μάξι Μεράκη και ο Γέρο. Έρχονται λοιπόν στην Κώστα, στον W της Κώστα Ναβαρίνο την Κυριακή 31 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, για να σας διασκεδάσουν και να εκτοξεύσουν τη διάθεσή σας στον μέγιστο βαθμό. Ο Kiss 89 εξασφάλισε 10 διπλές προσκλήσεις, συνοδευόμενος από 2 ποτά για την κάθε πρόσκληση, και ξεκινάει ένα διαγωνισμό από σήμερα και για τις επόμενες 10 ημέρες με ένα πολύ απλό τρόπο συμμετοχής. Μπορείτε, ο πρώτος λοιπόν, η πρώτη που θα καλέσει στο Viber του Kiss στο 6982-898-90, θα κερδίσει αυτόματα την πρόσκληση για να πάει με το τέρι του ή με το τέρι της, αλλά και τον κολλητό και την κολλητή της, να απολαύσουν τους Μάξι Μεράκη και τον Γέρο την Κυριακή 31 Μαΐου στο W της Κώστα Ναβαρίνο. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά την τηλεφωνική γραμμή 6982-890-890. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα πάρει τηλέφωνο από σήμερα και για τις υπόλοιπες 10 μέρες θα κερδίσει αυτόματα από μία πρόσκληση την ημέρα. Καλή επιτυχία! And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Τελευταίο ημίρο, 33 μετά τις 12 εδώ στον Kiss, Lady Gaga, Do It She Run Away από το soundtrack της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Πράντα για το δεύτερο μέρος, το sequel μετά από μια δεκαετία, αν θυμάμαι καλά, στις μεγάλες οθόνες, στη μεγάλη οθόνη. Έτσι, συγχωρέστε με αν ξεχνάω πότε προβλήθηκε το Διάβολος Φοράει Πράντα, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο όμως στην αθλητική σας ενημέρωση. Η UEFA αλλάζει ριζικά το Champions League, μεταφέροντας την ώρα του τελικού στις 7, ώρα Ελλάδος βέβαια, αντί της βραδινής 10 η ώρα, ξεκινώντας από φέτος. Στόχος είναι η διευκόλυνση των οικογενειών, η αποφυγή οργανωτικών προβλημάτων και η παγκόσμια τηλεοπτική επέκταση με καλύτερες ώρες μετάδοσης για την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή ενισχύει τα έσοδα από τα τηλεοπτικά αλλά και τα εμπορικά δικαιώματα, μετατρέποντας έτσι το Champions League σε παγκόσμιο brand, όπου οι ανάγκες των διεθνών broadcasters προηγούνται πλέον της παραδοσιακής ευρωπαϊκής νυχτερινής κουλτούρας. Στις 7 ώρες Ελλάδος, πλέον με την αλλαγή που έκανε η UEFA, θα απολαύσουμε τον τελικό του Champions League.

Armin Van Buren, Archie, Marlowe Rex, Like a Child, 40 μετά τις 12, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και πάμε να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Για το μπάσκετ έχουμε Ισπανία, πάμε στην Ισπανία για το μπάσκετ με την αναμέτρηση της Τενερίφης με την Μπανταλώνα στις 10 από το Κοσμοτέ Σπορ 7, ενώ σε ό,τι φορά τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις έχουμε στις 9 για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας από το Κοσμοτέ Σπορ 5, την αναμέτρηση της Αλ Καλίγ με την Αλ Αχλή, και Europa League στις 10 με την αναμέτρηση της Φράιμπουργκ με την Άστον Βίλα, την οποία μπορείτε να την δείτε τόσο από τον Αντένα όσο και από την συχνότητα του Κοσμοτέ Σπορ 1. Να ευχηθούμε βέβαια καλά κέρδη στο στοίχημα.

15 πριν το τέλος, Σιμάνι, Don't Be So Shy, και πάμε λίγο να δούμε και τα ζώδια έτσι πριν κλείσουμε. Για τους κρύους, η μέρα σε βάζει σε γρήγορους ρυθμούς και δεν έχεις διάθεση για καθυστερήσεις ή για δικαιολογίες. Για τους σταύρους τώρα, σήμερα χρειάζεσαι ανθρώπους και καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις ήρεμα και καθαρά. Και σταθερά βέβαια. Για τους διδύμους, σήμερα φέρνει εξελίξεις, επικοινωνίες και μια κουβέντα που θα σου αλλάξει τη σκέψη. Καρκινάκια, η ημέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και πιο συναισθηματική, αλλά και πιο έτοιμο ή έτοιμη να πεις αυτά που κρατούσες μέσα σου, να τα βγάλεις έξω, ρε αδερφέ. Για τα λιοντάρια, σήμερα έχεις λάμψη και αυτοπεποίθηση. Για τους παρθένους, μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σου σήμερα μπορεί να σου δώσει έναν αέρα ανανέωσης. Για τους ζυγούς, σήμερα σε βάζει να σκεφτείς πιο σοβαρά τι αξίζει να κρατήσεις και τι όχι. Για τους σκορπιούς, σήμερα το ενστικτό σου λειτουργεί δυνατά και βλέπεις πολύ πιο καθαρά πίσω από τις λέξεις. Για τους τοξότες, σήμερα φέρνει αυθορμητισμό και μια πρόταση που μπορεί να σου αλλάξει το πρόγραμμα. Για τους εγώκερους, σήμερα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα υποχρεώσεις και στόχους χωρίς υπερβολικό άγχος. Για τους υδροχόους, μια νέα ιδέα ή μια γνωριμία σήμερα μπορεί να σου ανοίξει έναν πολύ ενδιαφέροντα δρόμο. Και τέλος, για τα ψαράκια, η μέρα σε βοηθάει να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε είχαν κουράσει συναισθηματικά.

Με τον Sebastian Legger και τον Roy Rosenfeld στο Panko Day φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Kiss σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα, ελπίζω ότι περάσατε πολύ πολύ όμορφα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος θα έρθει στη συνέχεια, ο Γιώργος Λάζαρος στις 3 και κάθε απόγευμα 6 με 8 ο Αργύρης Μητσέλης στο υπέροχο και αγαπημένο σε πάρα πολλούς από εσάς DJ Mix. Για τον καιρό τώρα έτσι πριν κλείσουμε να επαναλάβουμε ότι σήμερα θα έχουμε γενικά πολύ πολύ καλό καιρό, ιδανικό για μπάνιο στις περισσότερες παραλίες της πόλης με εξαίρεση τον Άι Λαγούδι και την Βοήδο Κοιλιά. Να χυθώ καλά μπάνια, γιατί όχι. Υπάρχουν κάποιοι που ήδη έχουν ξεκινήσει τα μπάνια και καλά κάνουν. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να προσέχετε πάρα πολύ. Εμείς όπως πάντα θα τα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr.

0: μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Όλα χαρτί. Πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα χαρτί. Η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 4 λεπτά μετά τη μία. Το Θοδωρής Αρατόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου, χαλάει ο καιρός, θα δούμε μια ανατροπή σε ό,τι φορά τις καιρικές συνθήκες. Θα δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σήμερα έχουμε και ένα διαγωνισμό, θα δώσουμε δωρεάν διπλές προσκλήσεις. Αφορούν το W Κώστα Ναβαρίνο, το μεγάλο event που γίνεται του Αγίου Πνεύματος την Κυριακή 31 Μαΐου στο Between Bar του W Κώστα Ναβαρίνο στη Γιάλωβα. Δύο κορυφαίοι DJ από το διεθνή χώρο για μια και μοναδική βραδιά στο W Κώστα Ναβαρίνο. Αφορά μια διπλή πρόσκληση δωρεάν με δύο ποτά. Απλά να είστε έτοιμοι να πάρετε τηλέφωνο. Όταν δώσω εγώ το τηλέφωνο στον αέρα, ο πρώτος που θα πάρει θα είναι και νικητής. Μπορεί να το δώσω 2, 3, 4 φορές το τηλέφωνο. Θα πρέπει να έχετε την προσοχή σας όταν ανακοινώσω τον διαγωνισμό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Keith, 13 λεπτά μετά τη μία. Μάλλον δεν με άκουσατε πριν, στο διαφορά τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες. Θα με ακούσετε τώρα όμως.

Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν, η κακοκαιρία δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την Νότια Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία. Θα δούμε αναλυτικά το καιρό μέχρι και το Σαββατοκύριακο, αλλά και την επόμενη Δευτέρα. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και συννεφιά κατά τη διάρκεια της μέρας, 20 βαθμοί το βράδυ. Αύριο 21 Μαΐου, Αγίου Κωνσταντίνου και Ανάληψης, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο. Ο καιρός θα είναι καλός με ηλιοφάνεια, 26-27 βαθμοί Κελσίου, το βράδυ 21. Ασθενής βροχή μετά τις 3 το μεσημέρι. Πολύ καλό καιρό θα έχουμε και την Παρασκευή 22 Μαΐου, αραιή συννεφιά, ήλιο, 26 βαθμοί Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο, στα ίδια επίπεδα, εκεί γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου με 27, αλλά θα έχουμε και συννεφιά παράλληλα. Και από τη Δευτέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό.

Εν τω μεταξύ, μετά το break στη 1:30 θα ανακοινώσω το διαγωνισμό για το event του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου την Κυριακή στο W Κώστα Ναβαρίνο, που αφορά μια διπλή πρόσκληση, δωρεάν δηλαδή, με δύο ποτά. Αμέσως μετά το διαφημιστικό break στη 1:30.

Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Και για άλλη μια φορά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Ευτυχώς δεν έχουμε, σήμερα δεν έχουμε αυτές τις βαριές και κακές ειδήσεις, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Βλέπω να είναι μια ήσυχη μέρα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον Kiss με τον διαγωνισμό που σας έλεγα. Όποιος πάρει πρώτος τηλέφωνο, όταν δώσω το τηλέφωνο, θα είναι και ο νικητής.

0: All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με Daft Punk, One More Time. 31 λεπτά μετά τη μία στο μικρόφωνο του Kiss είναι ο Θοδωρής Αρατόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και σε λίγα δευτερόλεπτα περνάμε στον διαγωνισμό της ημέρας.

Λοιπόν, καλοκαίρι 2026, Κυριακή Αγίου Πνεύματος. Οι signature βραδιές στο Κόσμο Athens έρχονται στο W Κώστα Ναβαρίνο. Κυριακή, είπαμε, 31 Μαΐου, στο Between Bar, στη Γιάλωβα. Στα Dexta είναι ο Μάξι Μεράκη και ο Γέρο. Στο πρώτο event, μεγάλο event του καλοκαιριού, στο W Κώστα Ναβαρίνο. Ο Kiss FM σας προσφέρει μία διπλή πρόσκληση εισόδου με δύο ποτά για να ζήσετε αυτή τη μοναδική βραδιά. Όποιος πάρει τώρα τηλέφωνο στο 6945-381-681, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6945-381-681, θα είναι ο πρώτος νικητής.

Λοιπόν, έχουμε και νικητή. Καθυστέρησε λίγο γιατί πρέπει να γράψω τα δύο ονόματα. Είναι ο Γιώργος Ρεκουνιώτης και Καλλιόπη Πυλαφίδου. Κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση με δύο ποτά δωρεάν στο μεγάλο event του W Κώστα Ναβαρίνο του Αγίου Πνεύματος το βράδυ μετά τις 7.30. Συγχαρητήρια, παιδιά.

Σε λίγο έρχεται η Adele. Set fire to the rain. Πάντα εδώ στον Kiss 89.

κακές ειδήσεις σήμερα. Άντε. Πριν από λίγο, συναγερμός έχει σημάνει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο που νοσηλευόταν μαζί, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου... μάλλον έχει συμβεί εδώ και αρκετή ώρα. Μέσα στο χώρο, 3.30 τα ξημερώματα συγκεκριμένα, στο χώρο νοσηλείας, κινητοποιώντας άμεσα το προσωπικό του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ο 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο δωμάτιο, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι αρχές. Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο άνδρες είχαν έντονη αντιπαράθεση και τότε ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να στραγγάλισε τον συγκατοικό του.

Ice House, Hey Little Girl. 45 λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται η Joy Sims και το Coming to My Life, ένα τραγούδι που προσωπικά με να μου αρέσει πάρα πολύ, από τα 80s.

Εν τω μεταξύ σας ενημερώνω από τώρα, μετά το διαφημιστικό break στις 2:30 θα δώσουμε άλλη μια διπλή πρόσκληση για το μεγάλο event που γίνεται στο W Κώστα Ναμπαρίνο του Αγίου Πνεύματος. Μετά το διαφημιστικό break στις 2:30 δεν έχετε παρά να πάρετε ένα τηλέφωνο, όποιος πάρει πρώτος τηλέφωνο, εφόσον ανακοινώσω εγώ τον διαγωνισμό, θα είναι και ο νικητής, διπλή πρόσκληση και δύο ποτά για το μεγάλο event με δύο από τους κορυφαίους DJs από το Διεθνή Χώρο και από την Ελλάδα. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, Κυριακή 31 Μαΐου, στο W Κώστα Ναβαρίνο, αμέσως μετά το διαφημιστικό break, στις 2:30. Ο διαγωνισμός.

Λοιπόν, πάμε σε αυτό το περίεργο θέμα με την Οσμή που προκάλεσε χθες συναγερμό στα νότια προάστια της Αττικής. Οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο διάρρωσης φυσικού αερίου και τους ειδικούς να στρέφουν το βλέμμα τους στο Σαρωνικό κόλπο, την ώρα που χιλιάδες πολίτες από την Γλυφάδα μέχρι τη Δραπετσόνα ανησυχούσαν για πιθανό κίνδυνο. Το φαινόμενο παραμένει χωρίς επίσημη εξήγηση, με δύο σενάρια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μίλησε νωρίτερα σήμερα το πρωί για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως οι έλεγχοι απέκλεισαν το ενδεχόμενο διάρρωση φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη στο Σαρωνικό.

μπορεί να προκαλεί προβληματισμό, ενώ ειδικοί στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στο Σαρονικό και στην θαλάσσια περιοχή εκεί και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με πλοία, δεξαμενόπλοια και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Χωρίς αυτό να βεβαιώνεται ή να είναι επίσημο. Ανεξήγητο. Ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Και πρωτόγνωρο για μένα, γιατί έχουν περάσει πολλές ώρες, ένα 24ωρο, και ακόμα δεν έχει δοθεί μια επίσημη εξήγηση. Μάλιστα στον Άγιο Δημήτριο χθες έκλεισαν και σχολεία για το φόβο ότι τι μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Εξήγησε καμία απολύτως. 52 λεπτά μετά τη μέρα, στο μικρόφωνο είναι πάντα Θοδωρή Σαραδόπουλος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break σε λίγο. Σας θυμίζω μετά τις 2.30, μετά το διαφημιστικό break στις 2.30, ο διαγωνισμός του για τον W Κώστα Ναβαρίνο. Μια δωρεάν διπλή πρόσκληση με δύο ποτά για το μεγάλο event του Αγίου Πνεύματος.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
4: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
5: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
4: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
5: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
4: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
6: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
7: Καινοτόμες προ...

0: Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Είπαμε στις 2.30 αμέσως με το διαφημιστικό break ο διαγωνισμός του Kiss για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο W Κώστα Ναβαρίνο, μια διπλή πρόσκληση με δύο ποτά για ένα από τα μεγαλύτερα event της χρονιάς. Τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός στην Καλαμάτα». Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη, πραγματοποιούνται στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης 22 με 24 Μαΐου. Σύμφωνα με τους οργανωτές, ο επόμενος σταθμός συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε ένα ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Από τις 22 στις 24 Μαΐου, ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τρίμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντες Γεγονότων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμο Μεσσηνίας και το ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ. Αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.

22 με 24 Μαΐου λοιπόν. Πολυθεματικές πολιτιστικές δράσεις στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας.

0: Kiss 90s to now.
1: Και τώρα θα ακούσουμε μια τεράστια επιτυχία από την Pink όμως. Σε διαφορετική εκτέλεση, το Nothing Compares to You.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν ερμήνευσε η Σανίντ Ο'Κόνορ, η Ιρλανδή, το 1990, και ανακηρύχθηκε το κορυφαίο τραγούδι της χρονιάς από το Billboard. Η Σανίντ Ο'Κόνορ έφυγε από τη ζωή το 1923, πριν 3 χρόνια. Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της σε ηλικία 56 ετών. Από φυσικά αίτια, σύμφωνα με την ιατροδικαστική μελέτη. Αλλά ήταν γνωστό σε όλους ότι η συγκεκριμένη τραγουδίστρια έπασχε από βαριά κατάθλιψη πολλά χρόνια πριν. Εμείς το ακούμε σε μια νεότερη έκδοση από την Pink. Σας υπόσχομαι όμως θα το ακούσουμε και από την ίδια Σανίντ Ο'Κόνορ σε μια από τις επόμενες εκπομπές.

Λίγο πριν το διαφημιστικό break, στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες αυτοκινήτου στην Αύπακτο όταν ενώ κινούνταν στο δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν, επαναλαμβάνω, το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει. Αμέσως σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου και άνοιξαν το καπό για να δουν τι συμβαίνει. Εκεί αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχτεί στους σημάντες του κινητήρα με αποτέλεσμα να σφινωθεί και να ακινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Ακούστε τώρα τι μπορεί να πάθει κάποιος, ε. Σύμφωνα με τους ίδιους, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας πανικό και φόβο. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ρεπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης. Φοβερό. Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με τον διαγωνισμό του Kiss αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Όποιος από εσάς πάρει πρώτος τηλέφωνο, στο τηλέφωνο που θα δώσω, κερδίζει μια διπλή πρόσκληση με δύο ποτά για το event του W Κώστα Ναβαρίνο ανήμερα του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου. Τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: της FM 89. 90's to now.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break με τον διαγωνισμό που σας έλεγα. Καλοκαίρι 2026, οι signature βραδιές του Cosmo Athens έρχονται στο W Κώστα Ναβαρίνο. Κυριακή 31 Μαΐου, Αγίου Πνεύματος, στο Between Bar του W Κώστα Ναβαρίνο, στη Γιάλωβα, στα Dex ο Μάξι Μεράκη και ο Γέρο απογειώνουν στο πρώτο event του καλοκαιριού. Σας απογειώνουν. Ο Κις 89 σας προσφέρει μια διπλή πρόσκληση με δύο ποτά, δωρεάν είσοδο δηλαδή και δύο ποτά, για να ζήσετε αυτή τη μοναδική βραδιά. Αρκεί να πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 6945-381-681. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6945-381-681. Όποιος πάρει πρώτος κερδίζει τη διπλή πρόσκληση.

Λοιπόν, έχουμε περάσει το τελευταίο μέρος και πάμε λίγο να δούμε. Έχουμε αθλητική ενημέρωση σήμερα. Έχουμε τον τελικό του Europa League, θα το δούμε σε λίγο αυτό, αλλά έχουμε συναγερμό εξελίξεων στο τμήμα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της Γκαζέτα κυρώθηκε η σημερινή προπόνηση του Τριφυλλιού και ο Εργκίν Αταμάν, όπως όλα δείχνουν, ο προπονητής της ομάδας δηλαδή, είναι στην πόρτα της εξόδου και το διαζύγιο των δύο πλευρών φαντάζει θέμα χρόνου. Έτσι γράφει η Γκαζέτα. Οι διαβουλεύσεις εντός του Παναθηναϊκού είναι καθημερινές, ειδικά μετά τον αποκλεισμό του Τριφυλλιού από το Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στο γήπεδό του, στο Telecom Center Athens, το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου. Δεν ξέρω. Είναι αρνητικό το κλίμα, οκ, okay, τώρα πώς να το κάνουμε. Έχεις νικήσει δύο φορές χωρίς πλεονέκτημα έδρας τη Βαλένθια στην έδρα της. Επιστρέφεις στην Αθήνα με ένα 2-0 και θέλεις μία ακόμα νίκη με δύο παιχνίδια μπροστά στην έδρα σου και χάνεις και τα δύο. Πώς να είναι το κλίμα δηλαδή.

μεταξύ ακυρώθηκε η προπόνηση σήμερα και το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για την Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι με τον ΠΑΟΚ. Κάτι συμβαίνει σίγουρα. Τώρα τι είναι θα μάθουμε, πιστεύω, αργότερα.

Αναδρομή στο παρελθόν. Στα 80s με Shaka Khan, I Feel For You, εδώ στον Kiss 44 λεπτά μετά τις 2.

Europa League τελικό σήμερα. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα. Θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο της δεύτερης την τάξη διοργάνωσης της UEFA. Μάλιστα υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός θέλει η ομάδα του Νάι Έμερι να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης όπου γίνεται ο τελικός, ώστε να κερδίσει ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει Άστον Βίλα. Αυτό το συμφέρει. Οι Γερμανοί δεν είναι εύκολος αντίπαλος όμως. Η σέντρα του μάτς έχει προγραμματιστεί για τις 10 το βράδυ και η μετάδοση θα γίνει από τον Αντένα και το Κοσμοτέ Sport 1.

0: you, wanna hold you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arm, let me feel you with my tongue, chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, chaka. Cause you bet you wanna scream. Feel for you.
1: Λοιπόν, έχω νεότερα από τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, τον Γκίνα Ταμάν. Θα συναντηθούν αύριο οι δυο τους, ο Αταμάν δηλαδή με τον Δημήτρη Γιανακόπλο, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή. Όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά και αναμένεται με ενδιαφέρον η έκβασή της εν ώψη της συνέχειας σεζόν. Γράφει το άρθρο ότι οι πράσινοι έχουν μπροστά τους το μεγάλο στόχο της Basket League, την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος δηλαδή, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά με φόντο την πρόκληση στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Εγώ δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται. Ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 40 πρωταθλήματα. Όχι ότι ενδιαφέρεται, θέλει να το πάρει, εννοείται. Αλλά ο στόχος, ο βασικός στόχος φέτος ήταν. Η EuroLeague, η κατάκτηση του 8ου αστεριού. Λέμε τα πράγματα με το όνομά του.

και γυρίζουμε ακόμα πιο πίσω. Πάμε στο 1969, παρακαλώ, που ο Τόνι Πατσίνο ερμηνεύει Love Me More.

Και θα σας αποχαιρετήσω με Robbie Williams και Feel σε ένα Riva Afro House Remix. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο εδώ στον Kiss, λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά έως τις 6 το απόγευμα. Στις 6 ο Αργυρής Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί Breakfast Show με τον Kiss 92,9. Και στις 10 ο Μανώλης Φωγιωργάκης ζωντανά από το στούντιο του Kiss στο κέντρο της Καλαμάτας έως τις 3 το μεσημέρι. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας, το μικρόφωνο του Kiss ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος στις 2 ώρες που προηγήθηκαν.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
3: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: χίλια ευρώ το λεπτό.
1: Ακούμε 92,9 εκεί και σήμερα Τετάρτη. Σημειώστε τώρα την απάντηση για την έκτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Victor Hugo. Και έφτασε η εποχή που πρέπει να πλύνουμε τα φίλτρα των κλιματιστικών για να είναι έτοιμα για τις ζέστες. Πρέπει λοιπόν πρώτα να τα καθαρίσουμε στεγνά, μετά να τα πλύνουμε με υγρό πιάτον και μετά να τα αφήσουμε να στεγνώσουν μακριά από τον ήλιο. Έτσι λένε οι ειδικοί. Εμείς τώρα θα ακούσουμε την Καμίλα Καμπέγιο, σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Τετάρτη σήμερα και ακούμε βεβαίως 92,9 Kiss από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Σημειώστε, ο The Boy θα κάνει takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης με ένα τριήμερο που θα μας μεταφέρει στη μακρινή Αυστραλία με συναυλία, με εγκατάσταση, προβολές σε 5 διαφορετικούς χώρους και έκθεση φωτογραφίας. Το τριήμερο έχει τίτλο «Δεν ταξίδευσα ποτέ στην Αυστραλία». Για περισσότερα και για εισιτήρια μπείτε στο onassis.org. Τώρα θα ακούσουμε Μέλανη Φιώνα, σε λίγο έρχεται και η Μαντόνα στο 92,9 Kiss.

0: εγκαταστάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου

0: πλησιάσει τη Λίδα.
1: Ο Δία.
0: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
1: Το Δία τον ήξερα.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Βροχή δείχνουν οι προβλέψεις για αύριο το απόγευμα και για την Παρασκευή και για το Σάββατο. Ζακέτα να πάρεις. Η ώρα είναι 4 και ακούμε 92,9 κις όπως πάντα. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από Ζαζ, από Jam & Spoon και Cyril. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα ενημερωθούμε και για την κίνηση στην παρέα ο Γιώργος.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Τετάρτη 20 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Γκάρι. Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και η άνοδος στα ΚΤΕΛ. Κίνηση έχει και η Βουλιαγμένης στο Ελληνικό και η Αλίμου Κατεχάκη και η Κηφισίας. Τώρα θα ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου. Σε λίγο έρχονται και οι K-Pop Demon Hunters στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 και στην παρέα μας και σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου και άλλοι το πρωί πίνουν καφέ, άλλοι πάλι προτιμούν το τσάι. Ποιο όμως από τα δύο είναι καλύτερο για την υγεία? Ο καφές μαθαίνω έχει αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα, ενώ το τσάι έχει και αυτό, οπότε κανένα από τα δύο δεν είναι καλύτερο. Είναι θέμα γεύσης. Και τώρα που το μάθαμε και αυτό, ετοιμαζόμαστε για Kings of Leon και Dua Lipa που έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επιμένει!
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω!
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
9: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
10: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
11: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
12: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
11: Τριγκυλίδας Travel.
12: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
11: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
12: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
11: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
11: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
11: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
12: ή στο www.trigilidas.gr.
11: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
13: Ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0 90 010.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
14: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

19 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και στο Instagram μας έχουμε διαγωνισμό για δώρο επιταγή 700 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα από το 1950. Εκεί θα βρείτε κλασικά, μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα που είναι χειροποίητα και τα καταστήματα βρίσκονται Αθήνα και Φυσιά, Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης. Για το διαγωνισμό μπείτε στο Instagram μας. Τώρα ακούμε τη Λόλα Γιάνγκ, σε λίγο έρχονται K-Rock Set εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-23-0-31-2-39. Και βέβαια η πλάζ μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Ακούω Kiss FM σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και αν είμαι, βάλτε όλοι Kiss FM. 90s to now. Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 20 Μαΐου του 2026. Πώς τα κάνετε, τα νέα σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Αυτό είναι ο διάβλος επικοινωνίας, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τα προσωπικά μου social εκεί και εναλλακτικά για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Θα σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Και σήμερα Τετάρτη μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας καλωσορίζουμε το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλίνη, Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ξεκίνημα δυνατά, πολύ δυνατά, με δύο επιτυχίες back to back. Αυτή είναι η δεύτερη, με τίτλο Nangona από Tony Finger και Robbie Groove. Όσο στο, για το ξεκίνημα στην κορυφή της ώρας, Troll, Ricardo Criollo House και Tell Me Something. Εγώ θα σας πω πολλά και διάφορα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αφού πρώτα στέλνω τους χαιρετισμούς μου στα παιδιά που ήδη μου στέλνουν.

Νομίζω πρώτη φορά μου στέλνει σήμερα. Μας ακούει από Ρεστιάδα η Ρίτα. Καλώς ήρθες στην παρέα, την τρελοπαρέα θα έλεγα εγώ. Anyways, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολλή μουσική και ως από το πλήστον Afro House ρυθμούς, θα σας μιλήσω για μια 39χρονη που λέει ότι έχει όραση ακτίνων X και βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα, δεν είναι φοβερό? Θα σας μιλήσω λιγάκι πιο κάτω γι' αυτό. Επίσης θα σας μιλήσω για το αυστραλιανό τρένο που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα και διασχίζει χωρίς οδηγό την έρημο. Και τέλος θα σας μιλήσω για το πιο επικίνδυνο χαριτωμένο ζώο, το μοναδικό δηλητηριώδες θηλαστικό στον κόσμο, παιδιά. Σε λίγο και αυτό. Σήμερα, σαν ημέρα που θα σας τρέξω για πρώτη φορά, σε πρώτη μετάδοση, ένα τραγούδι που είναι άκρος καλοκαιρινό και θέλω να πιστεύω να παίξει πάρα πολύ. Είναι έμπνευση του φίλου του Χρήστο και τη δική μου. Έχει τον τίτλο Better Summer, Chris Kouzelis, Αργύρης Μητσέλης. Σε λίγο στα Dex, εδώ του DJ Mix της Τετάρτης. Να ετοιμάζεστε. Εδώ είμαστε πάντως, εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απόγευμα. Είναι ο καφεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Είμαστε 6,5 λεπτά μετά τις 6,5. Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Επιστροφή με το Λέντο από Brother και Grosso Modo. Στη Μυτιλίνη το λένε όλοι Spice. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες βάφλες και χορταστικά burgers. Η στάση είναι μία. Λαδάδικα 46 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της. Καλησπέρα στα παιδιά που στέλνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο που ακούει δυνατά από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είμαστε μεγάλη παρέα εδώ και έχουμε ανεβάσει εντάσεις, μου γράφει ο Γιώργος. Τους χαιρετισμούς μου σε όλους, παιδιά. Την καλησπέρα μου και στον φίλτα του Τάσο που ακούει από την Καλαμάτα. Θέλω να διορθώσω κάτι. Βασικά δεν είναι διόρθωση ακριβώς. Είναι πρόσθεση. Το λέω αυτό γιατί σας έλεγα ότι σήμερα το βράδυ είναι ο τελικός Europa League στις 10 σε απευθείας μετάδοση από την Κοσμοτέ. Αλλά επειδή είναι ο τελικός, το έψαξα γιατί κάτι δεν μου άρεσε. Και ο αγώνας θα μετωθεί και σε ελεύθερη τηλεόραση στις 10 και από τον Αντένα για να το δει όλος ο κόσμος. Κλασικά συμβαίνει αυτό.

Θέλω να πιστεύω ότι πολύ καλή μπάλα σήμερα. Πολύ ανεβασμένη η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ βγάζει μάτια πολλές φορές. Θέλω να πιστεύουμε πολλά γκολ το απόψινο παιχνίδι. Να πω για άλλη μια φορά καλησπέρα στον Ηλία που ζήτησε ένα τραγούδι λίγο πιο πριν. Θα το κάνω πράξη τώρα. Με υπογραφές από Σιμώνα Βιτούλεο και

Πολύ δυνατό το συγκεκριμένο track. Στα 13-13 μισή λεπτά πριν τις 7 πριν τις πρώτη ώρα. Feel Alive, ο τίτλος από Adore Gabriel. Με sample από Eurythmics και Sweet Dreams. Αυτό που το πάτε. Έτσι για μην ξεχνιόμαστε. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι χορηγός μόνο αυτής της εκπομπής, είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτη, ένα πεινάο αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Να πω μια καλησπέρα στο Μανώλη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς την έμπνευση του Χρήστου και τη δική μου για το Peter Summer. Θα το τρέξω στο επόμενο ημίωρο και θα είναι η παγκόσμια πρώτη. Θα τα ακούσω ολόκληρο. Να ετοιμάζεστε. Όσο για τώρα, υπό τους οίκους του Feel Alive, θα σας μιλήσω για την 39χρονη που λέει ότι έχει όραση ακτινών X και βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Απίστευτο πραγματικά, αν ισχύει. Η Νατάσα Ντεμκίνα, έτσι λέγεται, έγινε γνωστή ως το κορίτσι με την όραση ακτινών X, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Λοιπόν, η ιστορία της Νατάσας ακούγεται περισσότερο σαν υπόδοση βγαλμένη από κόμικ παρά σαν πραγματική περίπτωση. Ωστόσο, παραμένει μια από εκείνες που εδώ και χρόνια προκαλούν συζητήσεις. Η 39χρονη σήμερα Ρωσίδα από το Σαράνσκ έγινε γνωστή διεθνώς ως το κορίτσι με την όραση ακτινών X, καθώς υποστήριζε ότι μπορούσε να βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με όσα έχει πει η ίδια, η παράξενη αυτή ικανότητα άρχισε να εμφανίζεται όταν ήταν περίπου 10 ετών, επιτρέποντας την να διακρίνει όργανα, οστά, όγκους και άλλες εσωτερικές παθήσεις χωρίς τη βοήθεια ιατρικών μηχανημάτων. Πραγματικά είναι απίστευτο αν ισχύει. Η ιστορία της άρχισε να τραβά την προσοχή των ρωσικών μέσων και στη συνέχεια πέρασε και τα σύνορα. Mm-hmm. Ένα από τα περιστατικά που την έκαναν ευρύτερα γνωστή ήταν η εμφάνισή της στην βρετανική τηλεοπτική εκπομπή This Morning όταν ήταν μόλις 17 ετών. Εκεί η Ντεμκίνα φέρεται να εντόπισε σωστά το πρόβλημα στον αστράγωλο της παρουσιάστριας Φερμ Μπρίτον. Γεγονός προκάλεσε εντύπωση και άνοιξε νέα συζήτηση γύρω από τις υποτιθέμενες ικανότητές της. Ακολούθησαν εμφανίσεις και συνεντεύξεις σε ιαπωνικά και αμερικανικά μέσα, με τη φήμη της να μεγαλώνει. Για αρκετούς, μάλιστα, η Νατάσα ήταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Για άλλους, μια περίπτωση που έπρεπε να εξεταστεί με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και όχι με όρους τηλεοπτικού εντυπωσιασμού. Η μεγαλύτερη δημοσιότητα έφερε αναπόφευκτα και την επιστημονική κοινότητα πιο κοντά στην υπόθεση. Το 2005, μάλιστα, η Νατάσα Ντεμκίνα κλείστηκε να συμμετάσχει σε ελεγχόμενη δοκιμία από Βρετανούς ειδικούς. Στόχος ήταν να εξεταστεί αν μπορούσε πράγματι να βλέπει στο ιστορικό των σωμάτων χωρίς τη χρήση ακτινών X, μαγνητικών τομογράφων ή άλλων ιατρικών τεχνολογιών. Τα αποτελέσματα όμως δεν έδωσαν καθαρή απάντηση. Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους ερευνητές ανέφεραν ότι η Ντεμκίνα έκανε κάποιες σωστές παρατηρήσεις, όμως οι επικριτές υποστήριξαν ότι τα ευρήματα δεν ήταν αρκετά ισχυρά και δεν αποδεικνύαν την ύπαρξη πραγματικής όρασης ακτινών X.

στην εμφάνιση και άλλων ορατών στοιχείων παρά για κάποια παραφυσική ικανότητα. Να πω μια καλησπέρα και στον Αχιλλέα που είναι εδώ στην παρέα. Καλησπέρα στη Βάσο, hello there, hello to you. Καλησπέρα και στην Αλίκη από το Ηράκλειο της Κρήτης.

the beat. It's the ultimate DJ mix. Αργύρης Μιτσέλης. DJ.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 2310-908.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

στα 8 λεπτά, μα έτσι 7, δεύτερη ώρα. Μαζί εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 20 Μαΐου του 2026. Πώς θετικά είναι τα νέα, σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνίας και γενικότερα το μέσο που επικοινωνούμε είναι το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media όλα εκεί και εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και φυσικά το Gmail. Με όποιο τρόπο θέλετε. Whatever you like, whatever you want. Λίγο πριν έπαιξα το Grow in the World. Νέα παραγωγή. Περασμένο μήνα, Απριλίου παραγωγή από Red Rose και Jans. Αυτό που ακούτε είναι το Hotel Horizonte από Louis Radio. Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, ακούγεται για πρώτη φορά από το DJ Mix. Το επόμενο τραγούδι είναι κάτι που έχουμε αγαπήσει από πέρυσι πάρα πολύ και έρχεται για να μείνει σε ένα μοναδικό remix. Να πω μια καλησπέρα και στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς και να πω μια καλησπέρα και στη Γιάννα που ακούει από την Καλαμάτα και εκείνη ζητάει τραγούδι, θα δω τι θα κάνω. Πρέπει να σας προλάβω όλους. Και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα Δευτέρα, Παρασκευή 6-8 για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Έρχεται σε μοναδικό remix που τα σπάει πραγματικά. Είναι από τα αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό σε remix που έχω ακούσει.

La IF, hein. Το remix είναι διαφορετικό και δεν θα σας πω ποιος το έχει φτιάξει, αλλά είναι... τα σπάει τέλος πάντων.

La Race στα 16.30 και τα λεπτά με αντσεπτά στο τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Να πω μια καλησπέρα στο Θοδωρή που μου στέλνει και μου λέει τα δικά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τα καλά σου λόγια. Να πω μια καλησπέρα στην άλλη Μαρία που ακούει από την Καλαμάτα. Και να μην ξεχάσω την Αφροδίτη που από το Ηράκλειο της Κρήτης, που συζητάει για ένα θέμα το οποίο δεν έχω άποψη γι' αυτό, πρέπει να ενημερωθώ και να σου πω. Κάτι έχω δει, αλλά δεν το έχω, you know, το έχω περάσει στα γρήγορα και δεν έχω άποψη. Λοιπόν, ήρθε η κατάλληλη στιγμή νομίζω για να τρέξω για πρώτη φορά ένα τραγούδι που είναι ιδέα του Χρήστου και δική μου. Χρήστου Κουζέλης, Αργύρης Μητσέλης, για τον Better Summer, ένα τραγούδι που πιστεύω

Λιγότερο από 10 λεπτά πριν από τις 7.30. Αυτό είναι το Better Summer. Θέλω να πιστεύω ότι σας αρέσει. Σας άρεσε γενικότερα. Δεν θα ήθελα να ακουστεί έτσι ολόκληρο για πολλούς λόγους. Και σε αυτό το σημείο θα σας έχω θέμα. Πριν από το θέμα να σου πω ότι στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά παραγγέλλοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ.

Με στοιχεία της Αμερικανικής κυβέρνησης αντιπροσωπεύει το 13,6% του ΑΕΠ της χώρας τους. Γενικά και περίπου το 65% των εσόδων από εξαγωγές. Τα ορυκτά σπάνια επεξεργάζονται μέσα στην ίδια την Αυστραλία, καθώς η βιομηχανία είναι κυρίως προσανατολισμένη στην πώλησή τους σε άλλες χώρες. Θα ήθελα να υπάρχει background των Better Summer, να τα ακούσετε λίγο παραπάνω. Η σημασία τώρα της Αυστραλιανής εξόρυξης επερνά τα σύνορα της χώρας. Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λυσίου στον κόσμο και συγκαταλέγεται στους 5 μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού, σιδήρου, μολύβδου, ξεδαργύρου και νικελίου. Είναι επίσης η τέταρτη μεγάλη μεταλλευτική δύναμη παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας. Για να μεταφέρονται τώρα τα ορυκτά, να πω σε αυτό το σημείο, από τα ορυχεία μέχρι τα σημεία εξαγωγής, η BHP δημιούργησε το Iron Ore, ένα τεράστιο σιδηροδρομικό σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας σιδηρομεταλλεύματος. Το αρχικό τρένο, που σχεδιάστηκε το 2001, έφτασε να ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα σε μήκος, όμως εκείνο το εγχείρημα ήταν πιλωτικό και είχε στόχο, αν θέλετε, να δοκιμάσει την τεχνολογία Distributed Power. Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται στην κατανομή των μηχανών κατά μήκος του τρένου, αντί όλες οι μηχανές να βρίσκονται συγκεντρωμένες μπροστά. Στην περίπτωση τώρα της δοκιμής, 6 μηχανές τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σειρμού, ώστε να ελεγχθεί αν ένα τόσο τεράστιο φορτίο μπορεί να κινηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά και αποτελεσματικότητα. Η δοκιμή κρίθηκε επιτυχημένη και το σύστημα πέρασε στην κανονική λειτουργία

σε μετάλλευμα. Το συνολικό βάρος μπορεί να αγγίξει τους, προσέξτε, 40.000 τόνους. Είναι καλά, ακούσατε. Τέλος, να πω, η εικόνα από μόνη της αρκεί για να καταλάβει κανείς την κλίμακα του Αυστραλιανού μοντέλου εξόριξης. Δεν μιλάμε απλώς για μεγάλα τρένα, αλλά για κινούμενες γραμμές παραγωγής που διασχίζουν την έρημο συνδέοντας τα ορυχεία με τα λιμάνια από όπου το μετάλλευμα φεύγει για τις διεθνείς αγορές. Πάντα είχαμε background το Better Summer. Chris Kouzelis, Αργύρης Μητσέλης. Ένα τραγούδι που πιστεύω ότι είχαμε πολύ έμπνευση και νομίζω ότι θα παίξει, ειδικά αυτό το σημείο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

θέλω να συνεχίσω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Άλλο ένα track στη συνέχεια με τίτλο Napo ή Napo, τέλος πάντων, με υπογραφή Φωτεινός. Έρχεται από τη Switch Records. Κάμια φορά ο τίτλος Napo. Έχω ξαναπαίξει αυτό τις προάλλες και δεν κρύβω σε κανέναν ότι μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Θέλει λίγο προσοχή. Μια χαρά είναι, μια χαρά το βρίσκω. Άλλη μια φορά να πω μια καλησπέρα στην Αλίκη που ακούει το Ηράκλειο Κρήτης. Έρχεται σε λίγο το τραγούδι που ζητάς. Καλησπέρα και στον Άλεξ. Δίνει το παρόν έστω και τώρα, αν και είναι από το ξεκίνημα.

Ναι, είπε και φωτεινός. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είναι από το φαγητή.gr, είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τρεβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και υπό τους οίκους του Νέιπο θα σας μιλήσουμε για το πιο επικίνδυνο χαριτωμένο ζώο. Και επικίνδυνο και χαριτωμένο. Αυτή τη λεπτομέρεια θέλω να την προσέξετε. Okay, το μοναδικό δηλητηριώδες θηλαστικό στον κόσμο είναι αυτό, πραγματικά. Το Slow Loris μοιάζει ακίνδυνο, όμως είναι το μοναδικό θηλαστικό πρωτεύων στον κόσμο. Το βάγκωμά του, προσέξτε παιδιά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και έντονο πόνο. Μπορεί να θυμίζει ένα από τα πιο χαριτωμένα πλάσματα της φύσης, όμως ο λεμούριος Slow Loris κρύβει έναν πρόσμενα, αν θέλετε, επικίνδυνο μηχανισμό άμυνας. Πρόκειται για το μοναδικό δηλητηριώδες πρωτεύων θηλαστικό στον κόσμο, με ένα δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, αλλεργικό σοκ και ακόμη και νέκρωση ιστών. Καταλαβαίνετε, δεν είναι απίστευτο. Θέλω να το ψάξετε. Έχω μπροστά μου φωτογραφίες και σχετικό βίντεο με το συγκεκριμένο ζωάκι. Είναι μικρό, χαριτωμένο κλπ, αλλά υπάρχουν τα προβλήματα σε αυτό το πλάσμα. Το μικρό αυτό νυχτόβιο ζώο που ζει στα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας παράγει τοξική ουσία από αδένες κοντά στους αγκώνες του. Όταν αισθανθεί απειλή, αναμειγνύει την ουσία με το σάλιο του και μετατρέπει το δάγκωμά του σε ισχυρό αμυντικό όπλο. Είπατε κάτι? Κι όμως. Παρά την αργή αλλά και ήρεμη κίνησή του, η συμπεριφορά αυτή δεν είναι τυχαία. Οι αργές κινήσεις αποτελούν στρατηγική επιβίωσης, βοηθώντας το να περνά απαρατήρητο από θηρευτές μέσα στο πυκνό τροπικό περιβάλλον. Έχω και ένα βιντεάκι που έβλεπα, δεν ξέρω αν πρέπει να το δείτε, νομίζω είναι στο Insta, με υπογραφή The Brain Maze, και θα δείτε εικόνες και πράγματα γι' αυτό το ζώο και ενδιαφέρει πραγματικά. Θα ήθελα να το ψάξετε, να το βρείτε και στην Google αλλά και από σχετικά βίντεο στο Instagram και στο TikTok.

Το επόμενο είναι έκπληξη και θα μας οδηγήσει στις 8 και στο τέλος και είναι επιλογή και επισημία δική σας. Να πούμε καλησπέρα στο Σπύρο για

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690 86 72 3 92. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση.

0: Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε τον μπάνιο σας.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
2: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
3: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel, στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.triggilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καλημέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharma Steps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharma Steps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharma Steps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharma Steps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex.

0: Στα προζημένια Αριγής Ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, αρτοσφραγιά, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
0: Goa Beats Bar. Χρυσή

0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
6: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
7: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharma

0: Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μάξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Προτάσεις
4: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
5: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors, βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors, Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Night Light. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Night Light. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Night Light. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: πρόθυμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτίμια ούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.